0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
6: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θέλω να φανταστείς έναν παιδότοπο γεμάτο από παιχνίδια.
2: Γεμάτο, παντού.
1: Τσουλίδρες, πράγματα, τέτοια αυτά. Από την άλλη, φουσκωτά. Ναι. Μέσα, 5x5, 4x4, 40x40.
2: Χαμός.
1: Παιδάκια παντού παιχνίδια. Ωραία. Να ζήσουν εννοείται, να είναι όλα γερά.
2: Η μεγάλη δεν κάθεται σε λίγο χωριστό χώρο, να μην έχει τόση φασαρία.
1: Σε εκείνον τον χωριστό χώρο να έχουν μαζευτεί τα μισά παιδάκια του παιδότοπου. Γιατί κυνηγούν μία ακρίδα. Όλα τα παιχνίδια τα υπόλοιπα δεν είχαν να τους πούνε τίποτα.
3: Έλα,
1: η ακρίδα που ήταν κάτω από το δικό μας τραπέζι φυσικά.
2: Άμα.
1: Δες μια ακρίδα.
2: Να ρωτήσω τι απέγινε η ακρίδα.
1: Τη σώσαμε.
2: Πάλι καλά.
1: Εκκινητοποιήθηκε η δασκάλα της παρέας.
2: Μπράβο στη δασκάλα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Ποιος θα επιβάλλει τα...
1: Και η Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών,
2: ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Ακούς τραγούδια όπως

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μελίνα Σλανίδου, εδώ στο στούντιο του Κοσμοράδιο με τον Γιώργο Τσιμέτζη και τη Μιράντα Σμουλιώτη. Μελίνα, το AI, τι συναισθήματα σου δημιουργεί? Βλέπεις τώρα παντού, δεν μπορεί, θα την έχεις πατήσει και εσύ με κάποια βιντεάκια να νομίζω ότι είναι αληθινά, αλλά δεν είναι.
2: Τρόπο είναι τραγικό, συγγνώμη έτσι που το λέω, δηλαδή δεν είναι ωραία λέξη αυτή, αλλά πραγματικά είναι λίγο σπούκι όλο αυτό το πράγμα.
1: Και άμα έρθει μια καταπληκτική πρόταση, δεν ξέρω, ο Super AI καλλιτέχνη με τα εκατομμύρια views και σου λένε, Μελίνα, θέλουμε εσύ να συνεργαστεί με τον AI της φαντασίας καλλιτέχνη. Τι κάνεις?
2: Αυτό το... και αν δεν είναι σπούκι. Δεν θα γνωρίσω ποτέ άνθρωπο. Φανταστικό, ούτε μαλώνεις, ούτε πώς ήταν η συνεργασία. Άψογη.
3: Κουβέντα δεν είπε.
2: δεν έβγαλε μιλιά. Είπα θα βγω εγώ, θα είμαι εγώ η βασίλισσα της βραδιάς και μου είπε ό,τι θέλεις.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο. Εντάξει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Μαρσό.
4: Τίτλος
5: Γρανίτα Λεμόνι.
6: Σαγρα

Και εκεί που λέω ρε φίλε, άντε το 7ωρο το έχει στο τσεπάκι και λέω πω πω τι ωραία, 10 και πήγε, θα κοιμηθείς, θα απολαύσεις όπως χθες και τα λοιπά και τα λοιπά. Αχ, τι ζέστη ήταν αυτή, ούτε λεπτό δεν κοιμήθηκα, είδα και κάτι όνειρα παιδιά, χάλια. Δεν πειράζει όμως, καλημέρα σε όλους, τριτίτσα, τι να κάνουμε τώρα, είναι τελευταία μέρα του Ιούνι. Έτσι θα τον χαιρετήσουμε, δεν μας πειράζει γιατί εντάξει, όσοι δεν καλοκοιμηθήκατε ή κακοκοιμηθήκατε πάρα πολύ όπως εγώ, τουλάχιστον ξέρετε ότι ο Ιούνις πέρασε όμορφα, για όσους πέρασε όμορφα, άσχημα για όσους πέρασε άσχημα, πάντως πέρασε. Ανοίξτε τις αγκάλες, Ιούλης έρχεται και αύριο θα πούμε καλό μήνα. Τριτίτσα λοιπόν, είσαι στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1, εγώ αν και άϊπνη φουλ κεφάτη. Σε καλό να κοσμοσυντονιστείς, θα πάμε παρέα μέχρι τις 8, θα πούμε τα καλύτερα, τα ωραία. Ήταν χθες να δω και Βραζιλία, Ιαπωνία, τελικά δεν το είδα, δεν πειράζει. Όλα θα τα σχολιάσουμε, μου στέλνεις το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Εγώ σε περιμένω κλασικά εδώ με το τσουρεκίνι μου και το φρέντο εσπρέσο μέτριο. Να κάνουμε την τριτίτσα τέλεια, παιδιά. Έχω υδρώσει. Μέχρι και τα μουστάκια που έχω κάνει αποτρίχωση. Πραγματικά, τι κατάσταση είναι αυτή έξω. Δεν έχει ούτε έχει τέρμα άπνοια, ούτε λίγο μια υποψία δροσιά. Δεν πω, δύσκολες μέρες έρχονται. Σάκης Ρουβάς, Νίκος Απέργης, Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός. Όλα τα καλύτερα σε περιμένουν σήμερα. Στα καλύτερά σου θα είσαι, όπως και ο Σάκης Ρουβάς που έρχεται αμέσως τώρα. Καλώς ήρθες στην παρέα, φίλε.

0: δυο.
1: Καλή, τι ωραία. Έχει και τώρα Μουντιάλ. Μια χαρά. Ολλανδία, Μαρόκο 1-1 και είναι στην παρατασούλα. Τέλεια. Έχουμε και κάτι να ασχοληθούμε πρωί-πρωί. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα τη πόλη. Μέχρι τις 8 το καταβρόχθησα το τσουρεκάκι. Αμάσιτο. Απίστευτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σε κάλεσα να κόσμο συντονιστή. Πολύ χαίρομαι που το έχει κάνει. Καλημέρα στο Δημήτρη, τι Κατερίνε, τον Αντώνη, τον Χαρίτο, τον Παναγιώτη, τον Μιχάλη και τον Τζον. Ρε παιδιά, εντάξει, με κάποιου έχω συντονιστεί εντελώ. Καλημέρα, Μαράκι, μου λέει εδώ η Κατερίνα. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Ξέχασα να κάνω καφέ να πάρω από το σπίτι και από τη στιγμή που μπήκα στο λεωφορείο κυνηγάω κουνούπια. 7 τσιμπήματα παίκτησα πρωί-πρωί. Δεν κοιμήθηκα από τη ζέστη το βράδυ, όλο το βράδυ. Παγωμένο μπάνιο, λέει, έκανα πρωί-πρωί για να στανιάρω και είναι και χωρίς καφέ. Από όλα αυτά, εμένα το χωρίς καφέ είναι αυτό που με προβληματίζει άπειρα. Βέβαια, ξέρετε ότι είμαι και από αυτές που με τα κουνούπια δεν έχω καθόλου καλή σχέση, αλλά δεν με πειράζουν τα τσιμπήματα καθόλου. Με ενοχλεί αυτό που έρχεται όταν είναι έτοιμος να σε πάρει ο ύπνος και κάνει βζζζ στο αυτί. Αυτό δεν μπορώ. Εκεί θα μείνω όρθια όλο το βράδυ. Και αυτός που είναι μαζί μου θα επιφορτιστεί με το να τα σκοτώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Αυτό το τιτίβισμα, το ζουζούνισμα, εκεί που μου χαλάει τη σχέση, θα την καλή. Πώς να μη ζεσθενόμαστε, αφού έχει 3 βαθμούς πάνω από χθες αυτή την ώρα ήδη. 27,5 βαθμοί αυτή την ώρα στην πόλη. 68% το υγρασία, θα φτάσουμε τους 33, άντε 34 θα πω εγώ, και υπάρχουν και πιθανότητες για βροχή τώρα νωρίς το πρωί και το απόγευμα. Καλά τώρα βροχή. Καμιά ψυχάλα, μη φανταστείς. Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού σε βρήκα δεν σε αφήνω, και εννοείται εσύ κόσμο συντονίζεσαι γιατί περνάμε πάρα πολύ ωραία.

0: Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω. Σας χρωστάω κέφι και τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Αφιερωμένο στη Δέσποινα που ήθελε κοκκίνου, θέλει πολύ. Το χρειάζεται, τέλος πάντων, τριτίτσα. Για να δροσιστούμε λίγο, ρε παιδιά. Τώρα άναψα και εδώ το air condition και είμαι μια χαρά. Πολύ ωραία. Καλημέρα στην Πολυνίκη. Πολύ ζέστη έχει εδώ. Η Πολυνίκη όμως μου έχει στείλει λίγο πιο πάνω στο Viber, στο chat, φωτογραφίες από τη θάλασσα που έχει πάει στην άδειά της. Τις βλέπω και δροσίζομαι. Τι να κάνω. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ελπίζω να είσαι καλά. Χαίρομαι που έχεις καλή διάθεση χωρίς να κοιμηθείς καλά. Μια από τα ίδια κι εγώ. Με λίγο ύπνο προσπαθώ η διάθεση να είναι όσο καλύτερη γίνεται. Ναι, ρε, εσύ. Ναι, έτσι πρέπει, παιδιά. Τι να κάνεις τώρα, εντάξει. Είναι, υπάρχουν στη ζωή πολλά διάφορα. Να, χθες το βράδυ, πριν τις 10, εκεί στο πανόραμα, φωτιά. Εντάξει, όμως, όλα είναι υπό έλεγχο και το blackout σταδιακά αποκαταστάθηκε χθες το βράδυ, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ και τα λοιπά. Και όλα τα προβλήματα ηλεκτροδότησης ήταν μια χαρά. Τέλος, καλό, όλα καλά με αυτό. Χρόνια πολλά στον Απόστολο για την Αποστολή που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Και επειδή χθες είχαμε και μια εκλεκτή καλεσμένη εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, τη Μελίνα την Ασλανίδου, με αφορμή φυσικά και τη δική της έτσι συνευλία εδώ στο Κάγιο, είπε πολλά πράγματα στα παιδιά, στο Γιώργο και στη Μιράντα, και εσείς πάρτε μια γεύση.
1: Όταν βλέπουν κάτι, κάποιο σχόλιο, είτε λίγο αιχμηρό, λίγο περίεργο, λίγο, θεωρείς ότι πρέπει πάντα να απαντιέται κάτι τέτοιο, ή άστο δεν πειράζει, άστο να πάει, άστο.
2: Άστο να πάει, άστο. Χαμηλά ο Λάρικας. Λοιπόν, κοίτα, και σε αυτά τα μηνύματα, καμιά φορά σου έρχεται να απαντήσεις και να πεις, μα τι λες τώρα, ας πούμε, ή κάτι τέλος πάντων. Αλλά δεν υπάρχει αυτό ούτως ή άλλως στη ζωή μας και δεν υπήρχε και πάντα τελικά.
1: Ναι.
2: Υπήρχε πάντα.
3: Ίσως με άλλη μορφή, αλλά με κάποιον τρόπο σίγουρα υπάρχει.
2: Κατάσταση, ναι. Αλλά είναι κάτι που δεν τα αποφεύγει κανένας.
3: Ναι.
2: Σε όποιο χώρο και να είναι, όπου και να είναι. Δεν αφήνουμε κάτι να πέσει κάτω.
1: Και πόσο εύκολα κάποιος μπαίνει και κάνει μια κριτική, ένα σχόλιο, ένα. Ναι.
2: Το πιο ωραίο είναι όταν ψάχνεις το προφίλ και βλέπεις μια κατάσταση και λες, Παναγία μου.
3: Τι γίνεται τώρα. Πού να το πιάσει και πού να το πιάσει.
2: Ας φωτίσει Παναγία και ο Χριστός όλο τον κόσμο και ας προχωράμε. Γιατί πάτα πάνε, λένε οι πόντι. Πάτα πάνε και πάνε, προχώρα.
0: Εντάξει, τώρα μα ασχολείσαι με καλλιτεχνικά κτλ. Χρειάζεται και άμεσα δημόσιο πρόσωπο. Χρειάζεται όσο να πει να χτίσει μια ψυχική ανθεκτικότητα απέναντι σε αυτά τα σχόλια. Πάντα θα υπάρχουν. Ισχύει αυτό, παιδιά, ότι μπαίνει, ψάχνει προφίλ, πώς είσαι έτσι και μου σχολιάζει. Τέλος πάντων όμως, ολόκληρη τη συνέντευξη θα τη βρείτε στο κοσμοράδιο.gr να δείτε έτσι τι άλλα είπε το Μελινάκι. Και έρχομαι σε λίγο με Νίκο Οικονομόπουλο.

έχω μια νοχέλεια από την αϊπνία εντωμεταξύ. Τι να κάνουμε όμως, δεν πειράζει. Νίκος Οικονομόπουλος, πρώτη θέση στην καρδιά σας ελπίζω να έχω, γιατί σε μένα έχετε και πολύ σας αγαπώ που μου στέλνετε και τα μηνύματά σας, μ' αρέσει. Αφιερωμένο στην Κατερίνα, και βασικά από την Κατερίνα στο Χάρη, μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα στην Ελένη, γεια σου Κωστή, μου στέλνει ο Κωστής. Αχ, 18 βαθμουλάκια στο Χάιλμπρο, ναι. Σας στείλαμε, λέει, τη ζεστούλα προς τα κάτω. Την προηγούμενη εβδομάδα, ρε, δεν είχατε καύσωνα. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν και κλιματιστικά, λέει, μέσα στα σπίτια. Είμαι και στον τελευταίο όροφο. Έξω είχε 37-38 και μέσα 34. Πω. Εντάξει, όμως τώρα στους 18. Την μπαλίτσα σας παίζει εκεί ο καιρός. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Βέβαια, τι γίνεται, γιατί το καλοκαίρι ξυπνάμε μέσα στη νύχτα, γιατί δυσκολεύεται να μας ξαναπάρει ο ύπνος. Γιατί, παιδιά, ο ύπνος χρειάζεται πτώση θερμοκρασίας για να ρυθμιστεί σωστά το εσωτερικό βιολογικό ρολόι που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου και εγρήγορσης, συγχρονίζει παραγωγή ορμόνων κουλουπού. Οπότε γύρω στις 4-5 το πρωί, εκεί που συμβαίνει εμένα και ξυπνάω, χθες ας πούμε ξύπνησα γύρω στις 4-4.30 εκεί, αποτελούν αυτές οι ώρες μια πολύ μεταβατική περίοδο για τον οργανισμό. Η μελατονίνη που είναι υπεύθυνη για τον ύπνο εξακολουθεί να κυκλοφορεί, αλλά αρχίζει και μειώνεται γιατί πλησιάζει η ανατολή, και η κορτιζόλη που μας προετοιμάζει για εγρήγορση αρχίζει να αυξάνεται πριν το ξημέρωμα. Είσαι ήδη θερμικά επιβαρημένος λόγω της ψηλής θερμοκρασίας και λόγω και αυτών των ορμονών το σήμα αφύπνισης ενεργοποιείται νωρίτερα. Τώρα, αν έχεις φάει και κανένα άλλο κούλιο γεύμα πριν τον ύπνο, αν έχεις ασκηθεί, έχεις καταναλώσει κανένα αλκοόλ και τα λοιπά, κρασάκι, τέτοια περίεργα, και αν έχεις και από κάτω συνθετικά σκεπάσματα, από κάτω, από πάνω δεν έχεις κάτι, σε τσιτσίδι φαντάζομαι, είναι χειρότερα τα πράγματα. Οπότε δροσερά τα σκεπασματάκια από κάτω και φροντίζεις να μην έχει και υγρασία το δωμάτιο. Νατάσα Θεοδωρίδου για τη συνέχεια, αφιερωμένος αυτούς που είστε κακοκοιμισμένοι σήμερα, αλλά έχετε καλή διάθεση, τη διατηρείτε.

Γιώργος Μαζονάκης, συνεχίζουμε, γκρουπο θεραπευόμαστε, κόσμο συντονιζόμαστε, τριτίτσα, τελευταία μέρα του Ιούνιου. Ό,τι απόλαυσες, απόλαυσες. Τέλειωσαν τα ψέματα, θα μπει ο Ιούλης, θα μας φέρει ζέστη, ζέστη, ζέστη. Τι θέλουμε, πολύ εντάξει τη ζέστη, αμένα πάμε πλήτσι. Τι γίνεται όμως και αυτό το Σαββατοκύριακο δίνει βροχές. Γιατί δίνει βροχές, ελπίζω να αλλάξει η πρόγνωση, παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και πτώση της θερμοκρασίας και όλο το Σαββατοκύριακο δίνει, maximum 30. Όχι, ρε φίλε, δεν το δέχομαι να έχουμε 35, θα φτάσουμε αύριο. Έτσι. Δεν το δέχομαι μέσα στη βδομάδα να έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες και Σαββατοκύριακο να πέφτει. Όχι. Μόνο Σαββατοκύριακο βροχές και από την άλλη βδομάδα πάλι στα ύψη. Βλέπω κάτι 37 εδώ το άλλο Σάββατο. Πω, πω, πω. Εντάξει όμως, ας σταθούμε στα της τεχνολογίας. Το πρώτο ξενοδοχείο αποκλειστικά με ρομποτικό προσωπικό ανοίγει το 2027 από την Pudu Robotics, που είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εμπορικών ρομπότ παγκοσμίως. Έτσι ανακοινώθηκε η δημιουργία του πρώτου ξενοδοχείου αποκλειστικά στελεχωμένου με ρομπότ. Θα γίνονται όλα με ένα δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα ελέγχει τα διάφορα ρομπότ. Θα εξυπηρετούν 44 δωμάτια και θα κάνουν τα πάντα, παιδιά. Υποδοχή, καθαριότητα, προετοιμασία φαγητού, μεταφορά αποσκευών. Εμένα αυτό που μου ξύνησε είναι ότι ένα μοντέλο Pudu, ένα ρομπότ, θα αναλάβει και ρόλο ψυχαγωγίας. Θα προσφέρει διαδραστικές παραστάσεις για να βελτιώσει την παραμονή σου στο λόμπι. Δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω. Θέλω τον ανθρώπινο παράγοντα εγώ. Θέλω να έρχεται ένας κύριος ή μια κυρία να εξυπηρετεί στο ξενοδοχείο και θέλω αυτοί να με διασκεδάζουν. Πειράζει, ρε παιδιά, που θέλω τον άνθρωπο. Δεν μ' αρέσει αυτό με τα ρομπότ. Μου φαίνεται και creepy, να σας πω την αλήθεια. Φοβάμαι. Καλά, εγώ φοβάμαι τα πάντα, να μου πεις. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Τι θέλω κι εγώ. Δεν θα πάω ποτέ σε αυτά τα ξενοδοχεία, να ξέρετε.

Εν τω μεταξύ, αναρωτιέμαι και εγώ, ρε παιδιά, που θέλω να πάω διακοπές και κοιτάω καταλήμματα κτλ. Και είναι όλα στο Θεό. Γιατί είναι όλα στο Θεό? Να, γιατί όλοι πηγαίνουν στα ελληνικά νησιά. Και άρα Φεράνη μαγεύτηκε, λέει, από τη Μήλο. Μοιάζει σαν να βγήκε από κάρτ ποστάλ. Βέβαια, μετά πήγε και στην Κίμολο. Ωραιότατα. Καταγάλανα νερά, γραφικά τοπία. 1000 ευρώ τις 3 βραδιές μετά το βάζει Κίμολο στο κατάλημα. Γιατί Φεράνη έχει και πληρώνει, κατάλαβες. Και μιας και μιλάμε για οικονομικά, εσύ Θαμώνα που πήγες να ακούσεις Καλυμάνη και πήγες να της δώσεις κατοστάρικο, εντάξει παιδιά, ο κόσμος έχει ξεφύγει, πάει το άλλος να ακούσει Ιουλία Καλυμάνη, της κουνάει 100 ευρώ στη μούρη. Λέει, αυτή τρελός σε ρε, δεν παίρνω πουρμπουάρ. Καλό λοιπόν αυτό το Θαμώνα να έρθει να το δώσει σε μένα, γιατί είναι και τέλος του μήνα. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, πήγες τώρα να το δώσει την Ιουλία. Εδώ, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Τσιμισκή 51, έκτος όροφος. Τη Μαρία θα ζητήσεις. Το 100 ευρώ θα προστεθεί άμεσα στο IBAN μου. Καλημέρα στη Φένια, στη Λιάνα, στη Μαρία, στην Αθανασία. Γεια σας, κορίτσια μου, όμορφα. Αλλά και στο Γιώργο και στο Βασίλη που έχετε κοσμοσυντονιστεί. Οπ, γεια σου και σε ένα Αποστόλη. Μόλις σε πρόλαβα, σε πέτυχα. Απολαύστε το φρεντίνι σας, το εσπρεζίνι σας, το ωραίο. Σου ακούμε, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Βάλτε λίγο φωτιά σε αυτή την τριτίτσα που είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου.

0: Λίγο πριν πούμε καλησπέρα, λέει εδώ η Ρενά. Φίλε, όντως, η αλήθεια είναι αυτή, ότι τέτοια ώρα ξεκινάει για μας και είναι μεσημεράκι. Όχι, εντάξει. Group Therapy Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Άϊπνα, αλλά με καλή διάθεση. Να χαιρετήσουμε τον Ιούνι σιγά-σιγά, να το πούμε bye, June. Με βρήκε και με 5 μπανάκια. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι περισσότερο, η αλήθεια είναι. Και χωρίς άδεια κιόλας. Τα έχω σαμέ στα Σαββατοκυριακά. Καλημέρα στη Δόμνα. Γεια σου, Ευθύμη. Ο Αντώνης λέει, τα έχουμε πει, καλοκαίρι πρέπει να κλείνουν όλες οι δουλειές και να τρέχουμε γυμνοί στις παραλίες. Πρέπει, η αλήθεια είναι, αλλά ποιος μας ακούει. Λοιπόν, σου έχω μέρη τα οποία πάρα πολλοί άνθρωποι δεν πλένουν και έχουν τη λεγόμενη μυρωδιά ηλικίας. Οπότε, πίσω από τα αυτιά είναι νούμερο ένα μέρος που πρέπει κάποιος να πλένει, γιατί μαζεύεται σμίγμα και νεκρά κύτταρα. Τον αφαλούκο μας να κάνουμε έτσι τακτικά. Ανάμεσα στους αγκώνες το αναδιπλούμενο αυτό, τέλος πάντων, την πτύχωση εκεί που πρέπει να πλένουμε. Και φυσικά, εντάξει, το τριχωτό της κεφαλής, όλοι το γνωρίζουμε ότι είναι λίγο. Τι γίνεται τώρα με αυτό, ρε παιδιά? Εγώ κάνω κάθε μέρα μαλλιά. Έχει λεπτύνει τόσο πολύ η τρίχα, αλλά δεν γίνεται να μην το κάνω το μαλλί κάθε μέρα. Ξέρω ότι πρέπει 2-3 μέρες να το αφήνω, όχι να λαδώνει, αλλά τουλάχιστον να ξεκουράζεται. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάω και γυμναστήριο, προπονούμε, υδρώνω άστα, γίνομαι χάλια μετά. Δεν βλέπομαι, δεν γίνεται να μην κάνω το μαλλί. Αλλά έχει γίνει, τι να πω, σαν άχυρο. Τέλη Αυγούστου, δεν θέλω να φανταστώ πώς θα είναι. 2-9-5-1-9-5-1 να μου στείλεις την καλημέρα σου, γιατί τελείωσε η πρώτη ώρα του Group Therapy και έρχομαι με δεύτερη, φυσικά και με δώρο, εννοείται και με ερώτηση της ημέρας και με όλα τα καλά, οπότε μένεις μαζί μου.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ελεύθερη με εγγύηση. Τρεις κατηγορούμενοι για ρευματοκλοπές 9 εκατομμυρίων ευρώ. Λευκάδα. Μάχη για τη ζωή της δίνει 50χρονη τουρίστρια όταν βράχος έπεσε στο κεφάλι της ενώ βρισκόταν στους καταράκτες των Ιδρύ. Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μέχρι σήμερα η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης. Γαλλία. Νεκρές εντοπίστηκαν δίδυμες αδελφές 15 μηνών στο κρεβάτι τους από αφυδάτωση. Υποκράτηση οι γονείς. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η επιδημία έμπολα εξαπλώνεται σε τέταρτη επαρχία της χώρας. 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 33. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κατερίνα Λιόλιου, έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα. Group Therapy, τελευταία μέρα του Ιούνιου, σε κόσμο συντονισμένο σε 95 κένων. Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Μία παρατήρηση που έκανα ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, η αρχική μου, Instagram, Facebook, παντού, γέμισε με γάμους. Τίγκαρε, μιλάμε με γάμους. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Όπου και να άνοιγα να δω κάτι, ήταν ή καλεσμένο σε γάμο, ή ο γαμπρός κυνήφι, ή κουμπάρι κτλ. Και κάπως έτσι με πιάσα και εμένα και μπήκα να δω ποιες είναι τέλος πάντων οι νηφικές τάσεις για το 2026. Και βλέπα ωραία πράγματα έχουν επιστρέψει από το παρελθόν, έτσι. Κάτι τα πέπλα και όλα αυτά τα head pieces για το κεφάλι, ό,τι είναι να φορέσεις κτλ. Κάνα καπελάκι, κάνα πέπλο, κάνα τούλι από εδώ από εκεί. Τα αστραφτερά φορέματα, αυτά που έχουν έτσι μια αρκετά μεγάλη δόση λάμψης, θα πω εγώ. Δεν μ' αρέσει τόση δόση λάμψης. Κάτι πιο απλό, παρακαλώ πολύ. Και γενικότερα μια τάση σε αξεσουάρ, γάντια και τέτοια. Και ομολογουμένως, αυτό το Σαββατοκυριακό είδα πάρα πολύ όμορφες νύφες, έτσι ωραίες. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και το πιο kitsch. Αλλά όχι, όχι, ήταν πάρα πολύ ωραίες. Και πολύ χαίρομαι. Βέβαια, μην παντρεύεστε, ρε παιδιά, καλοκαίρι. Θέλουμε να πάμε για μπάνιο. Κάντε το εκεί προς το Σεπτέμβρη. Κάντε το Μάη. Μια χαρά. Μάη έχει και δροσούλα. Μην είμαστε με τις βεντάλιες, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε μέχρι τις 8 παρεώνη και με Νίκο Βέρτη. Θα σε κάνω να χαμογελάσεις, γιατί και αυτός θα χαμογελάσει. Πάμε λίγο να ανέβουμε, αν και άϊπνοι έχουμε.

Αλήθεια τώρα, Πολίνα Παπαρίζου, αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Παπαρίζου που φέτος τίμησε τα πλεξούδια, αυτά τα braids, τέλος πάντων τα ωραία τα σγουρά. Και εγώ ήθελα να τα κάνω, αλλά μετά σκέφτηκα και σέπτουμ στη μύτη, σκουλαρίκι, χαλκά και τα κοτσίδια αυτά. Εντάξει, λίγο κάπου όπα, με συγκράτησε και η κολλητή μου, λέει μπάστα φίλη. Έχεις κάνει πολλά πάνω σου αυτόν τον καιρό, αυτή την περίοδο. Πάμε και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης εδώ στο Group Therapy τελευταία μέρα του Ιούνιου, που θα συναντήσεις καθυστερήσεις στον περιφερειακό προς τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι 40 εκκλησιές και λίγο αργότερα εκεί στο Επταπύργιο, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά, πάλι στο ύψος των Σικιών, ένα μίνι τσικ καθυστερήσεις. Και αυτή την ώρα έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις στην Τζιμισκή από την Αριστοτέλους μέχρι περίπου και τη συμβολή με Βενιζέλου. Το πράγμα στην υπόλοιπη πόλη, μπορώ να πω, κινείται ομαλά. Είναι μια χαρά. Είναι όλα ωραία. Κάποιες εργασίες όμως θα συμβούν, διαγράμμιση στην Εθνική Οδό Γαλάτση Θεσσαρνέας Παλαιοχωρίου από τις 7 η ώρα το πρωί και κάποιες εργασίες κοπής πρασίνου στην κεντρική νησίδα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Έδεσας, πάλι από τις 6.30 το πρωί ως τη δύση του ηλίου. Φυσικά και αναλόγως καιρού. Καλημερίζω το Viber μου. Καλημέρα στην Παναγιώτα, σημειώνω το τηλεφώνημα έκπληξη. Γεια σου Θοδωρή. Πάντρεψε παιδιά τον κολλητό του, μου έχει στείλει εδώ μια φωτογραφία κουμπάρου. Μπράβο σου Τέο. Όχι, εγώ το λέω, είσαι σικάτος φουλ κομψός παιδιένα. Και μαντήλι και στο πέτο και στο λαιμό μαντήλι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τέο, μπράβο, να τον χαίρεσαι, παντάξιος και τα λοιπά. Εξαιρετικός κουμπάρος. Καλημέρα στο Χρήστο, πότε θα σε παντρέψουμε εσένα? Αργό Χρήστο μου, αργό. Αλλάζω εντελώς θέμα, γιατί ακούει και η μάνα μου.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.
4: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Εν τω μεταξύ, πάρα πολλές συνήθειες από αυτές που είχα το καλοκαίρι πλέον δεν τις έχω, παιδιά. Group Therapy Κοσμοράδιο 95,1 τελευταίο πρωινό του Ιούνιου. Εγώ από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο έπινα μία μπύρα την ημέρα απαραίτητος. Δεν ξέρω γιατί, για να δροσιστώ, για να ξεδιψάσω, whatever. Και ψώνιζα και πάρα πολύ. Έπαιρνα κάθε καλοκαίρι ένα σετάκι καλοκαιρινά. Καπέλο, σαγιονάρα, μαγιό, κάθε χρονιά. Σαν να είμαι στο σχολείο και να παίρνω κάθε χρόνο σχολική τσάντα, κάπως έτσι. Φέτος όλα αυτά τα κόψα. Εν τω μεταξύ, τώρα είπαμε νηφικές τάσεις, είπαμε λίγο, είδα εδώ που μου στέλνετε φωτογραφίες που είστε κουμπάρι και τα λοιπά. Τι να κάνω κι εγώ, λίγησα. Μπήκα να δω κανένα μαγιό. Μπας και ψωνίσω τώρα με τις εκπτώσεις κι εγώ ένα σετάκι. Πάντα μπικίνι, γιατί ολόσωμο μια φορά είχα δοκιμάσει, παιδιά. Μια φορά στη ζωή μου να βάλω ολόσωμο και ήμουνα σαν κακή ναυαγοσώστρια. Καθόλου καλό, δεν θα το ξαναπροτιμήσω, η αλήθεια είναι. Θέλει και συγκεκριμένο κόψιμο, τέλος πάντων, το ολόσωμο να έχει για να κολακεύει, θεωρώ. Οπότε μία αυτή και τελευταία. Γυρνάμε στο μπικίνι, ένα κόκκινο θα ήθελα, ένα με animal print, ένα κάτι. Αλλά ολόσωμο πρώτη και τελευταία φορά. Ερώτηση της ημέρας σήμερα. Τι είναι αυτό που δοκίμασες μία φορά, μόνο μία, και δεν υπήρξε δεύτερη? Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, παγωτό σορμπέ, για παράδειγμα. 6982-951-951 και τα λέμε σε λίγο με Αντώνη Ρέμο.
1: Και η Νατάσα Εξενταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Όπαλα, και ο Αντώνης Ρέμος ήρθε να μας πει ότι είναι Δευτέρα. Να το που είναι Τρίτη όμως, και αποχαιρετάμε τον June. Λέμε bye Ιούνι. Και είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε ξεβράκωτοι στις παραλίες τον Ιούλιο, γιατί προβλέπεται πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης. Μέχρι τις 8, για μισή ωρίτσα ακόμα θα είσαι συντροφιά μου. Θα σου πω ότι το Μαρόκο το άξιζε και πήρε την νίκη απέναντι στην Ολλανδία. Πήγανε στα πέναλτι τα παιδιά. Παίζουν από τι ώρα, και εγώ δεν ξέρω. Από τις 4.30, από τις 5. Τις 5 η ώρα πρέπει να παίζουν αυτοί. Εντάξει, μπράβο στο Μαρόκο. Όντως το άξιζε πολύ και είναι. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν την ξέρω σαν ομάδα. Σήμερα, αν θέλεις, πάντως έχει ακτή ελεφαντος του Νορβηγία στις 8. Ωραιότατα θα περάσεις. Κέρδισε και η Βραζιλία που ήθελα εγώ, την Ιαπωνία, με 2-1. Και σήμερα σας ρώτησα, τι είναι αυτό που έχεις δοκιμάσει μία φορά και δεν έχεις δοκιμάσει, δεν θα δοκιμάσεις ποτέ δεύτερη. Η Φένια λέει, φαγητό με κρεμμύδια στο φούρνο. Ό,τι χειρότερο έχω δοκιμάσει. Μία και μοναδική και δεν θα ξαναυπάρξει. Φαγητό οτιδήποτε. Όλο το φαγητό. Ό,τι φαγητό βάλεις με κρεμμύδια στο φούρνο, όχι. Δεν ξέρω πώς το εννοείς. Καλημέρα στη Φοφό. Σφινάκι Γιαγκερμάιστερ. Έλα ρε, γιατί. Ωραίο είναι το Γιαγκερμάιστερ. Έχει κάτι άλλα σφινάκια, μου φέρνουν χάλια. Καλημέρα στην Κατερίνα. Τι λέει εδώ. Γεμιστά με κοιμά. Εντάξει. Όχι, ούτε με να μ' αρέσουν, τα ορφανά προτιμώ. Καλημέρα, Λιάννα. Μια φορά δοκίμασα ψάρια, δεν πρόκειται να υπάρξει δεύτερη. Συμφέρεις, φίλοι, να δώσω το τηλέφωνό σου σε κανέναν ακροατή. Ψάρια από λίμνη, λέει η Ρένα, ποτέ ξανά. Ψάρια από. Αυτό δεν ξέρω ότι υπάρχει, οκ. Okay. Αναβαθμίστε με, σας παρακαλώ λίγο. Καλημέρα στο Μιχάλη, γάμο. Τον δοκίμασα μία φορά, μετά κατάλαβα γιατί υπάρχουν οι δεύτερες σκέψεις. Παντρεμένος ήσουν, πουλάκι μου. Δεν μου τα έχεις πει αυτά. Τι βάζεις, στείλε μου και λεπτομέρειες εδώ στο Viber να σου σουδέψουμε. Γεια σου, ρε Κατερίνα. Ολόσωμα μαγιό, με λέγαν προφυλακτικό. Λοιπόν, πάμε στην αναβίση. 2.000 στρογγυλό θα γυρίσουμε τώρα, γιατί η ατμόσφαιρα αρχίζει και γίνεται αρκετά ηλεκτρισμένη, εντάξει.

2002, ο Blast from the Past από Νατάσα Θεοδωρίδου, ελπίζω να σας άρεσε. Group Therapy αποχαιρετάμε τον Ιούνιο στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο Χρήστο, στην Όλγα που δεν θα ξαναδοκιμάσει ποτέ ενεργειακό ποτό, δεν της άρεσε την πρώτη φορά. Καλημέρα στον Τζον, στον Προκόπη, στη Δανάη, γεια σου Τάσο, γεια σου Άρη. Γεια σου Γιώργο εκεί στη Χαλκιδική, θέλει να σαλπάρει, μαμάξια με τρένα, καλοκαιρινές καλημέρες θέλει. Χαλκιδικάρα, πότε θα έρθω ρε παιδιά μια βόλτα, δεν έχω πάει φέτος καθόλου. Κλαψ, σνιφ, λίγμ, δεν μπορώ. Με έχει πιάσει μια χριστοσύνη εντωμεταξύ. Δίπλα μου είναι ο κάδος. Πάω να πετάξω το περιτύλιγμα από το τσουρεκάκι. Παιδιά, στα εκατοστά είναι ο κάδος. Και το ρίχνω έξω. Τι χριστοσύνη με έχει πιάσει σήμερα πρωί-πρωί. Χάλια, χάλια και οι εφιάλτες που είδα δηλαδή το βράδυ είναι να με κλέσει σήμερα. Πάμε και στους δρόμους της πόλης που είστε μποτιλιαρισμένοι στον περιφερειακό προς τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι Σικές. Βάλε μέχρι Πολύχνη. Ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι το 424 και λίγο αργότερα από τις Σικές. Εκεί βασικά στο ύψος των Σικαιών και από Τριανδρία μέχρι Κωνσταντινουπολίτικα. Κωνσταντίνου Καραμανλή στα ανατολικά με κατεύθυνση προς το κέντρο στο ύψος της Μπότσαρη. Η Μανώλη Ανδρώνικου έχει κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Και στην Πολυτεχνείου και 26 Οκτωβρίου στη συμβολή εκεί στα δικαστήρια. Άνοδος και κάθοδος Μικη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Στην άνοδο της Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη. Φανάρι Δανδροποτάμου. Κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Και Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιαννητσών. Λίγο εντάξει, καθυστερήσεις με κατεύθυνση προς την πόλη στο ύψος του Φεναριού της Σύνδου. Θέλετε να τα πούμε σε λίγο με δώρο? Μένεις μαζί μου, έρχεται κάτι όμορφο.

όλοι ακούς όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν μπορώ να συγκρατήσω αυτό το βρυχυθμό. Ήρθε ένα χασμουριτό. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Πω, θέλω οπωσδήποτε σήμερα μία σχέστα. Αχ, όχι δύο ώρες. Εντάξει, ας είναι τουλάχιστον μία ωρίτσα. Τι να κάνουμε. Καλημέρα στο Λεωνίδα που λατρεύει Νατάσα με Blast from the Past. Είναι εξαιρετική. Πώς να το κάνουμε. Γεια σου, Χρήστο. Με καλή να πάμε σουκού στη Σιθωνία. Θα βρέχει, ρε, εσύ, δεν ξέρω. Βασικά νομίζω προς Βουρβουρού, προς τέτοια. Θα έχει καλό καιρό. Εμείς θα τον πιούμε και στο Λιτόχωρο. Καλημέρα, Στέργιε. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Ειρήνη. Γεια σου, Πάνο. Τι κάνετε, πώς μου είστε, μ' αρέσει. Είστε τεράστια συντροφιά σήμερα. Μου κρατάτε και εμένα παρέα, γιατί είναι δύσκολα πολύ σήμερα λόγω ζέστης. Δεν κοιμήθηκα λεπτό. Και θα σας δώσω και δώρο, εννοείται, για να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο όπως του αξίζει. Δύο τυχεροί ή τυχερές θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να απολαύσουν την Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Είναι ένα εξαιρετικό musical από την εταιρεία Μέθεξης και το Χρήστο Τρυπόδη σε σκηνοθεσία Χρήστου Τρυπόδη. Ο συγγραφέας είναι ο Γιάννης Ξανθούλης. Έχει γράψει και έχουν μεταφραστεί άπειρα έργα. Είναι μια μαγική παράσταση γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και φαντασία. Πολύ ανατρεπτικό. Και όταν η Αλίκη βυθίζεται και τη σώζει το δελφίνι, πηγαίνει στη χώρα των ψαριών λοιπόν να τους διδάξει να γίνουν έξυπνα και δυνατά σαν τους ανθρώπους. Και όταν τα ψάρια αρχίζουν και λοξοδρομούν, γιατί και οι άνθρωποι δεν είμαστε και πολύ καλά, προσπαθεί να τους διδάξει αξίες όπως είναι η αγάπη. Και διαχειρίζεται έτσι πολλά και διάφορα εκεί η Αλίκη. Οπότε για να το απολαύσετε στο θέατρο Κήπου αυτή την Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, 3 του Ιούλη, σημειώστε την ημερομηνία, στέλνετε θέατρο ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Εμείς δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνι από Disco DJ. Δυνάμωσε το.

0: ήρθε η ώρα τη. Μπορεί. Εντάξει, έτσι θα σε χαιρετήσω. Και θα αποχαιρετήσω τον Ιούνι, που πάρα πολύ μου αρέσει σαν μήνα, γιατί σηματοδοτεί επίσημα την έναρξη του καλοκαιριού. Και θα σου πω να έχει υπομονή, αν δεν έχει κοιμηθεί καλά, να δροσιστεί σήμερα, να παραμείνει σε δροσερά σημεία, με air condition, με του ανεμιστήρε. Ξέρει τώρα, ο καύσωνα θέλει υπομονή και θέλει και μια καλοπέραση. Θέλει λίγο σπίτι, λίγο νάνι, λίγο καμιά ταινία, καμιά σειρά. Κάτι ρε παιδί μου, να σε δροσερά. Σε χαιρετώ και σε παραδίδω στα καλύτερα χέρια. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 Μάνος Μιράντα Γιώργος. Τέσσερις ολόκληρες ώρες δροσιάς και καλής διάθεσης. Εμείς τα λέμε αύριο, ελπίζω, με συνεχόμενο ύπνο. Και κλασικά φρέντο εσπρέσο μέτριο και ένα χαμόγελο να μουσκάσεις, να φανούν τα δοντάκια σου. Μέχρι αύριο το Group Therapy στις 6 ακριβώς. Σου εύχεται να περνάς καλά, να γελάς συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Celica Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Celica Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Celica Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Υποέλεγχο τα ειδική φωτιά που ξέσπασε χθες στο Πανόραμα, αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα ηλεκτροδότησης. Μέχρι και σήμερα η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων στη διαδικτυακή πλατφόρμα του κράτους. Ρωσία. Αναχαιτίστηκαν περίπου 50 ουκρανικά drones με κατεύθυνση προς τη Μόσχα. Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 1.700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από τους 46.000 αγνοούνται μετά τους δύο σεισμούς των 7 Ρίχτερ. Μουντιάλ 2026. Η ομάδα του Μαρόκου κέρδισε την Ολλανδία με 3-2 στα πέναλτι. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Καλημέρα!
5: Γεια σας, βρε παιδιά!
4: Πάει, πάει ο Ιούνις!
5: Πάει, δεν πάει ακόμα, περίμενε. Τελευταία μέρα σήμερα.
4: Γιώργο μου, με τη ζέστη που έχει, νιώθω πως ήδη.
5: Κάθε να ανάψω και το δεύτερο ερκοντήσιο.
4: Θα ήθελα να είχα σχολάσει, πώς το λένε. Αυτό το πράγμα.
5: Ελευρε, ήρθε στη δροσούλα τώρα, μην παραπονιέσαι.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έβαλα μακρύ παντελόνι σήμερα γιατί λέω εδώ μέσα θα κρυώσω.
5: Σιγά.
4: Έλα.
5: Θες κρύωσες?
4: Λίγο ναι, αλλά δεν το είπα. Δεν είχαμε καλεσμένη.
5: Δεν πειράζει.
4: Και σήμερα θα έχουμε καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη.
5: Βεβαίως, φίλοι μας, εδώ είμαστε για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι γεμάτο, υπερπλήρες. Με επιτυχίες, με δώρα, με καλεσμένους.
4: Έτσι, όλη η δροσιά και όλες οι εκπλήξεις που μπορεί να υπάρχουν στις καλοκαιρινές μέρες για να μην είναι η κάθε μέρα ίδια με την άλλη. Με τις νούμερο 1 επιτυχίες, όλα αυτά που ξέρετε και αγαπάτε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο, το οποίο το έχετε και σήμερα εδώ μέχρι και τις 12.
5: Για πάρτε μια πρώτη γεύση λίγο.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
5: Ποια είναι αυτά τα ζώδια τα οποία θα επηρεαστούν περισσότερο από την πανσέλινο της φράουλας?
4: Έχουμε ένα πολύ ωραίο χρήσιμο καλοκαιρινό δώρο, Τέζα Summer Bug, που θα γίνει δικό σας.
5: Τέλειο. Λοιπόν, σας έχουμε πρωινό τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε αγαπημένα σας πρόσωπα για καλημέρες, ευχές, χρόνια πολλά, καλές διακοπές, καλές άδειες. Mm-hmm. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνό τους και εμείς αναλαμβάνουμε τα περαιτέρω.
4: Εμείς, ο Γιώργος Τσιμαντζής, η Μιράντα Σμουλιώτη και η Αναστασία Πασχαλή μαζί μας σήμερα. Έχουμε όλους εσάς, τους νούμερο 1 ακροατές, έχουμε και τις νούμερο 1 επιτυχίες. Άντε, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Καλημέρα.

0: ελάτε.
1: Και αφαιθείτε στα χέρια μας.
0: Βεβαίως. Και στη ζέστη του ήλιου, γιατί σήμερα.
1: Γι' αυτή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, συγγνώμη.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Να πούμε όμως χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία που έχουν σήμερα τη γιορτή του.
1: Χρόνια πολλά.
0: Τον Τόλι, το Λάκι, τη Λία, τη Λίνα.
1: Εσύ δεν είπε τα υποκοριστικά.
0: Τι άλλο.
1: Σήμερα τα λε.
0: Κάτσε, Πέτρο. Δεν έχει ο Πέτρο. Τι είπε επικοριστικό έχει ο Πέτρο. Αλλά πε.
1: Τρούλη.
0: Ο Παύλο τι έχει. Παυλάκη, Λάκη, με
1: λάκη.
0: Παυλούλη.
1: Την Παυλίνα την είπαμε χθε. Την Πετρούλα την είπαμε.
0: Ναι.
1: Ή δεν την είπε την Πετρούλα.
0: Είπα Πέτρο, Πετρούλα.
1: Επικαλεστώ το βαρ, πρόσεχε.
0: Κάνει. Αλλά τώρα εδώ έχουμε υποκοριστικά. Τι να κάνουμε.
1: Έχουμε, έχει δίκιο. Χρόνια πολλά σε όλα τα κορίτσια και τα γόρια της παρέας που γιορτάζουν.
0: Πώς τον είπε στον Πέτρο.
1: Τρούλι. Τρούλι. Λοιπόν, έχω ένα γνωστό Πέτρο, θα το ρωτήσω αμέσως. Λοιπόν, αν θα το δεχτεί, πάμε να δούμε τι γίνεται όμως στους δρόμους της πόλης, γιατί βλέπω την Αναστασία σαν να μένα κάρβουνα να μας πει τι γίνεται εκεί έξω.
2: Έτσι ακριβώς, έχει έντονες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα πορείας στην περιφερειακή οδό, από το ύψος Πολύχνης μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Τώρα, όσον αφορά τα ανατολικά, προσέχουμε αρκετά και την Κωνσταντίνου Καραμαλή, Φανάρι Μπότσαρη, στο ρεύμα πορείας προς το κέντρο της πόλης. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και προς τα δυτικά. Προσέχουμε αρκετά την 26η, την Παλαιού Σταθμού με την 26η Οκτωβρίου στα Φανάρια, καθώς επίσης και την κάδο της Μίκη Θεοδωράκης Βόλυμα Αγίων Πάντων και το φανάρι της εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του Κορδελιού.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλημέρα σας!
1: Γεια σας, όπου και αν σας βρίσκουμε, η παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 κοντά ή μακριά, application για smartphone και tablet, το ξέρετε, το έχετε και αυτό και αν δεν το έχετε κατεβάσει, το είναι εντελώς δωρεάν. Το κατεβάζετε μία φορά και το αφήνετε εκεί.
0: Το έχετε εκεί, όποτε θέλετε, το πατάτε μας ακούτε.
1: Δεν χρειάζεται, μα δεν είναι σαν κάτι άλλο πράγμα που μπορεί να δοκιμάσει μια φορά να κάνει και να πει α, δεύτερη δεν έχει. Για παράδειγμα. Έχει κάνει τέτοιο παράδειγμα, Γιώργο. Τιδήποτε, όχι απαραίτητα να έχει δοκιμάσει κάτι φαγητό, να κάνει κάτι.
0: Μια παραλία κοντά στην Ολυμπιάδα.
1: Ένα τραύμα τώρα νιώθω ότι έρχεται.
0: Που με είχαν πάει κάτι φίλοι και μου είπανε δεν χρειάζεται αθλητικά και με την παντόφλα. Κατεβαίνεις, κανένα πρόβλημα. Αυτό έγινε μία φορά και τελευταία. Γιατί κοντέψαμε να καλέσουμε την ΕΜΑΚ για να ξανανεύω εγώ πάνω, κατάλαβες.
1: Γιώργο, είδες όμως δεν έμεινες εκεί. Βγήκες, έφυγες.
0: Παρατρίχα να μείνω εκεί, αυτό σου λέω μόνο.
1: Κακοτρόχαλη φαντάζομαι.
0: Όχι, κακοτρόχαλη. Είχε ένα σκινάκι να πιάνεσαι, το οποίο σκινάκι ήταν στα τα κορδόνια μου, τώρα μην φανταστείς. Ό,τι χειρότερο έχω ζήσει στη ζωή μου.
1: Ναι, αλλά Γιώργο μου, δεν νιώθεις περήφανος για σένα που το έκανες και αυτό.
0: Νιώθω. Κυρίως νιώθω τόσο τυχερός που δεν βιοπράγησε εκείνη την ημέρα.
1: Οι φίλοι σου μετά τι σου είπανε.
0: Το καλό είναι ότι δεν παρέμεινε κανείς από αυτούς τους φίλους τώρα που το σκέφτομαι. Όχι εκείνη τη μέρα, στη διάρκεια των χρόνων.
1: Φάνηκε Γιώργο, δεν μπορεί να μην ταιριάζει.
0: Φαινόταν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, όταν κάποιο πηγαίνει κάπου χωρίς να ξέρει τόσο το βασικά. Ναι, είναι προδιαγραμμένο.
0: Τι να κάνει, μαθήματα Μιράντα μου.
1: Αυτά και άρα πολλά δικά σας τώρα να μας απαντήσετε στην ερώτηση στο Facebook. Ερώτηση ημέρας, τι είναι αυτό που δοκίμασες μόνο μια φορά και δεν υπήρξε δεύτερη.

0: Αϊδόπα.
1: Όπα, όπα, τι είναι ωραία αυτά τα πράγματα, έτσι, αλλά ο πολλής χορός, ξέρεις, μας κάνει και ζεσθενόμαστε. Νομίζω στην Οριστιάδα χθες,
0: ναι,
1: μείναν όλοι σπίτια τους, βάλαν κλιματιστικό, 37,7 υψηλότερη θερμοκρασία.
0: Γεια σας, αντίο.
1: Δηλαδή η Λάρισα δεν είχε τόσο, φαντάσου.
0: Όντως.
1: Δεν είναι καν μέσα στη δεκάδα.
0: Γιατί ξηγείται έτσι ο Κερούλης τώρα, με συγχωρείς δηλαδή, έτσι θα πάμε.
1: Και στα κοντινά μας εδώ, στο Δίον Πιερίας, εδώ κοντά, 37,4.
0: Jesus Christ.
1: Λοιπόν, σήμερα αυτή την την ώρα, ναι, έχουμε 28, ορίστε.
0: 28, χθες είχαμε, πόσο είχαμε, χθες 27 δεν είχαμε.
1: Είμαστε 2 βαθμούς πάνω από χθες αυτή την ώρα.
0: Ομίτζι.
1: Και η αίσθηση είναι σαν 29, έχει και αυτή την άπνοια.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, προτιμάς να φυσάει ζεστός αέρας,
0: όχι. Ήταν, λίγο εγώ θέλω ένα-δυο μποφόρ, γιατί η άπνοια είναι χειρότερη μοιρά.
1: Ναι, όντως.
0: Κάτι λίγο θέλω να έχει.
1: Φτάσαμε χθες στους 36,2 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πάντα υποσκιάν λέμε, εντάξει.
0: Κάτι μου λες ότι φτάσουμε και σήμερα, τι λες και εσύ. Εντάξει, να σου πω κάτι, 33 λέει το πρόγραμμα.
1: Άντε καλέ.
0: Αλλά και για χθες 33 έλεγε και φτάσαμε τους 36 που λες τώρα.
1: Βάλτε το.
0: Οπότε.
1: Συγγνώμη, υπάρχει πιθανότητα
0: βροχούλα.
1: Σήμερα.
0: Μην μου λες τέτοια.
1: Ένα βροχαλάκι, λέτε.
0: Κοίταξε, λέει από το μεσημέρι, δίνει και από τις 12, αλλά τώρα το πιθανή βροχή καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται να μας φέρει κάτι που θα.
1: Νιώθω πως.
0: Συγκλονιστούμε κιόλας.
1: Αν το σύννεφο πάει να ρίξει κάτι με τη ζέστη που έχει, θα εξατμιστεί.
0: Πριν πέσει στη γη.
1: Οπότε θα λες, α, σαν να μύρισε βροχή.
0: Αυτό. Όχι. Ιδέα μου θα είναι.
2: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
3: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
2: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
3: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
2: Κατόγλου, δομικά υλικά.
3: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
2: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η Ιουλία Καλιμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: τίποτα.
1: Πολύ μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει αυτό.
2: Παθέ, τώρα τρελάθηκε.
1: Παθαίνω χαμό με το σπάστε. Δεν καλημέρα.
2: Μήπω επήραξε η Πανσέλινο Φράουλα.
1: Από χθε, που ήταν χθε η Μελίνα εδώ και έκανα μια γκάφα έτσι, ένα τεχνικό θεματάκι.
2: Μόνο μία έκανε χθε.
1: Κι άλλη έκανα. Δεν είσαι τόσο σκληρό.
2: Πώ έριξε και το ring light.
1: Ναι, σωστά. Δεν έσπασε όμω.
2: Όχι ακόμα, όχι.
1: Εγώ τα σπάω μόνο με την Αναστασία που τραγουδάει. Πάντω έχει μια επίδραση Πανσέλινο γενικότερα χθε η Πανσέλινο Φράουλα. Και σήμερα θα είναι πολύ ωραίο και ολόγιο με το φεγγάρι.
2: Κοίταξε, ούτως ή άλλως ο Πανσέλινος ήταν τώρα τα ξημερώματα. Ναι. Δηλαδή μπορεί να τη βλέπουμε αυτό το και να λέμε Α, Πανσέλινος. Αλλά η αποκορύφωση του φαινομένου είναι έτσι τα ξημερώματα. Γύρω στις 4, 5
1: εκεί. Τρεις εκεί πέρα.
2: Τρεις, ωραία.
1: Πάντως επηρεάζονται κάποια ζώδια πολύ. Τα ταυράκια, όπως εσύ, Γιώργο.
2: Αχ, για πες, τι θα πάθουμε.
1: Α, καλά πράγματα. Κλείνει ένας οικονομικός κύκλος, κάτι που αφορά τα επαγγελματικά και οικονομική συμφωνία.
2: Θα ξεχρεώσω τίποτα.
1: Μήπως θα πάρεις, ρε.
2: Μακάρι, μην το βλέπω.
1: Μην κάτσε, δεν καταλαβαίνει,
2: Ναι, ναι, καλό θα ήταν να πάρω. Οι λέοντες, και αυτοί λέει ρε παιδί μου, έχουν ιδιαίτερα έντονες μέρες αυτόν τον καιρό. Φωτίζονται οι φιλοδοξίες τους από την Πανσέλινο. Φιλίες, στόχοι, χαμός γίνεται και γυρνούν γνωριμίες επίσης.
1: Και να μην αγνοήσετε τη διέστησή σας εσείς στα λιονταράκια.
2: Μάλιστα.
1: Οι Σκορπιοί ολοκληρώνουν ένα μεγάλο κεφάλαιο, αφήνοντας πίσω φόβους, ανασφάλειες, σχέσεις που δεν εξελίσσονται. Ευνοούνται ζητήματα που σχετίζονται με οικονομικές εκκρεμότητες και επενδύσεις.
2: Υδροχόη τώρα δεν ξέρω αν το λες καλό, γιατί λέει ισορροπίες και σχέσεις στις συνεργασίες δοκιμάζονται.
1: Και μπορεί να είναι ένα ξεσκαρτάρισμα αυτό.
2: Θα έρθουν αποκαλύψεις. Σημαντικές αποφάσεις θα πάρετε.
1: Μπορεί να τους κρύβουν κάτι και να το μάθουν.
2: Μπορεί
1: οπότε...
2: και σε δεσμό, μπορεί και σε επαγγελματική συνεργασία.
1: Αυτό βλέπω εγώ, ότι κάτι αλλάζει. Κοίτα,
2: ό,τι δεν έχει γερά θεμέλια θα καταρρεύσει.
1: Να τα.
2: Σαν πύργος από τραπουλόχαρτα.
1: Να είστε
2: έτοιμοι
1: για το επόμενο βήμα. Γιώργο, εσύ σε σένα στα ταυράκια τώρα να μείνουμε.
2: Κερνάω, έλα. Πάω να παραγγείλω τη ροπιτάκια κούρου.

Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Σ' αγαπάμε, βρε Δέσποινα. Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι της Δέσποινας Βανδύνα. Μ' αγαπάς εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Το ακούσατε πρώτο και αποκλειστικά, φυσικά.
1: Βεβαίως. Και θέλουμε τα πράγματα να είναι απλά στη ζωή, στην καθημερινότητά μας. Να μην έχουμε άγχος και για απλές αποφάσεις, όπως και η ασφάλεια του οχήματός μας. Θα μου πείτε, πώς να μην έχεις άγχος όταν υπάρχουν όλα αυτά τα ψηλά γράμματα και αναρωτιέσαι τι είναι αυτό. Μπερδεύομαι, δεν ξέρω ποιες είναι οι καλύψεις και οι όροι. Απλό είναι να μην χρειάζεται να τα ξέρεις εσύ όλα. Τα ξέρει η Insurance Market.
0: Ευτυχώς, γιατί εκεί συγκρίνουμε εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπουμε καθαρά τι μας ταιριάζει. Έχουμε και ανθρώπους δίπλα μας όλο το 24ωρο να μας βοηθήσουν πραγματικά όπου χρειαστεί. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Και έτσι όπως είμαστε με ασφάλεια, πάμε και στους δρόμους της πόλης με την Αναστασία.
2: Αρκετή κίνηση συνεχίζει να υπάρχει και στην περιφέρεια και οδό. Ξεκινάμε λοιπόν στο τρέμα πορείας προς ανατολικά από το ύψος του 424 μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, ενώ προς τα δυτικά ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Τώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου, στροφή Πεύκων, έχουμε αρκετή κίνηση, όπως επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή προς τα ανατολικά της πόλης, από Βούλγαρη μέχρι και Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα πορείας στα Φανάρια. Προς τα δυτικά, καλό είναι να προσέξουμε την κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη για συμβολή με Αγίων Πάντων κυρίως, καθώς επίσης και την εσωτερική περιφερειακή οδό στο ύψος του Κορδελιού, στο Φανάρι και Μοναστηρίου με λεωφόρο Δεδροποτάμου. Η κίνηση είναι μία προσφορά.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Φτάσαμε
1: έλα, Αντώνη, σε περιμένουμε.
0: Άντε, 12 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, πότε θα έρθει ο Σεπτέμβρης που θα έλεγε και ο Μάνος τώρα αν ήταν εδώ, ε.
1: Τέλειο, σας παρακαλώ πολύ να μπείτε στο Instagram.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Βάσο, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Βάσο.
2: Καλά είμαι.
0: Ναι. Πού πάει το μυαλό σου αυτές οι φωνές που ακούς? Που πήραμε να σου πούμε.
1: Πουθενά δεν πάει.
0: Α, δεν πάει.
1: Δεν πάει πουθενά.
0: Καλά. Εμείς θα σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Yeah.
0: Χρόνια.
2: Λίγο φωνή, Σωτήρη. Μισό λεπτάκι, σας ακούμε κάτι δίμε στο αυτοκίνητο. Βάλε.
0: Βάλε. Τώρα θα μας ακούσω από το τηλέφωνό σου.
1: Ναι, γιατί αλλιώς θα ακούνε διάφορα τέτοια διαστημικά
0: ή βάλε ανοιχτή ακρόαση στο κινητό σου για να σε ακούνε και γύρω σου.
1: Ναι.
2: Αμέσως μισό λεπτάκι να βάλω ανοιχτή ακρόαση.
0: Ναι, βεβαίως. Ποιος είναι δίπλα σου, ποιος είναι μαζί σου?
2: Είναι μαζί μου ο σύζυγός μου ο Σωτήρη.
0: Γεια σου, Σωτήρη.
2: Το γλυκό μας το κοριτσάκι Σμαραγδούλα.
0: Σμαραγδούλα. Να την χαίρεστε τη Βάζω, τη μαμά σα, τη σύζυγο. Από όλα τέλος πάντων. Η μέρα, βέβαια, είναι πολύ ξεχωριστή για μέρα. Για σένα είναι τα γενέθλια ζωής της. Έτσι μας είπε εδώ η Έφη που μας έστειλε το μήνυμα.
2: Είναι αλήθεια. Είναι γενέθλια ζωής. Πριν 6 χρόνια είχα ένα πρόβλημα με την καρδιά, παρουσιάστηκε, είχα 3 ανατοπές και από εκεί και πέρα είναι τα δεύτερα γενέθλιά μου.
0: Καθόρισες αυτή τη μέρα ως τη μέρα που μπορείς να έχεις και δεύτερα γενέθλια. Πολύ ωραία το σκέφτηκες, ναι. Βάζω χρόνια πολλά από την άλλη σου την κόρη, από ό,τι καταλαβαίνω, την Έφη, σωστά?
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Να περάσεις όμορφα στη βόλτα σου σε ό,τι κάνεις και να σε χαίρονται όλοι οι αγαπημένοι σου, να είσαι γεροί.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους.
1: Φιλάκια πολλά. Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Βεβαίως, να το και αυτό. Δεύτερα γενέθλια. Ναι, παιδιά, οι δυσκολίες ξεπερνιούνται. Έτσι. Και πολύ χαμογελαστή την ακούσαμε τη φίλη μας. Και χαμογελαστή.
1: Έτσι να πάντα. Λοιπόν, κάτι που πήγαινε να σας πω, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μπείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο.
0: Να μπούμε, Γιώργο μου.
1: Διότι έχει ανέβει το ανανεωμένο πρόγραμμα με τις καλοκαιρινές συναυλίες. Σας το έχουμε καρφιτσώσει πάνω-πάνω.
0: Διότι, ναι, υπάρχουν κάποιες προσθήκες, κάποιες αλλαγές.
1: Έχετε σαν ενήμερο.
3: Καλημέρα, παιδάκια μου.
1: Α, καλημέρα.
0: Μας περίμενες, κούλα.
1: Κάποια μας περίμενε.
3: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, περίμενα. Γιατί το κινητό μου το έχω στα αυτή μου σκουλαρίκι.
0: Είμαστε το πρώτο σου τηλεφώνημα.
3: Ακριβώς.
0: Ποδαρικό κάνει το Κοσμοράδιο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, στα αυτιά σου. Χρόνια πολλά,
1: χρόνια πολλά, βρε κουλά.
4: Χρόνια σου πολλά. Σήμερα γιορτάζεις, αγάπη μου.
1: Άιντε.
0: Όπα. Βάλε ένταση να ξυπνήσουν όλοι εκεί στη Νέα Μάδητο. Αν και φαντάζομαι.
3: Θέλεις να τα ακούσει.
0: Σε έχουν μάθει,
1: Χαμός γίνεται. Έχει τρελαθεί.
0: Κούλα, το σπίτι σου είναι κεντρικό? Είναι μπροστά σε δρόμο? Ρωμό.
3: Όχι, είναι κοντά στο φιλαράκι σου.
0: Α, ναι.
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Δύο στενά πιο εκεί είναι το φιλαράκι σου.
0: Εντάξει, οπότε άμα βάλει και μία και η άλλη Κοσμοράδιο, γίνεται Dolby Surround.
1: Όλο το χωριό.
0: Φαντάζομαι.
1: Να πω κάτι, η κούλα είναι για όποιον ακούει, ας πούμε, τα τηλεφωνήματα έκπληξη και προσέχει καμιά φορά. Όποιον παίρνουμε και του λέμε η κούλα, από την κούλα το τηλεφώνημα, αυτή είναι η κούλα που ακούτε τώρα. Είναι, θα έλεγε κανείς, η πρόεδρος των πρωινών τηλεφωνημάτων.
0: Και χρόνια πολλά, ακροάτρια, βεβαίως. Η ευχή από την Γιώτα από το Παλιοχώρι να γελάς δυνατά, να αγαπάς αληθινά και να ζεις όπως σου αξίζει, να είναι γλυκιά η ζωή σου, όπως και εσύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ το φιλαράκι μου και εσάς.
0: Ευχαριστούμε και εμείς, κούλα, έτσι που μου χαμογελάς. Φιλάκια.
3: Να είστε καλά.
1: Φιλάκια, καλημέρα, πολύχρονη. Bye bye.
0: Γεια και σε όλη τη Νέα Μάδητο που ακούει πολύ Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μπράβο της.
0: Καλά κάνετε.
1: Και μαζί σας.
0: Και όσοι έχετε πολύ καλό γούστο. Α, με την αφορμή να στείλω και στον φίλο μου τον κύριο Γιώργο στο Μακριχώρι Μαθίας με τα εκπληκτικά νεκταρίνια που μου δώσανε. Γιώργο, sorry, δεν έμεινε ούτε μισό, ήρθαν τα νύψια και πεινασμένα, ήταν ζουμερά.
1: Σου δώσανε και δεν έφερες, μας τα φάγανε τα σόγια σου.
0: Τα φάγανε.
1: Τροπή.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ειρήνη.
1: Γεια σου, Ειρήνη. Έλα. Καλημέρα.
2: Καλά, όσα τα παιδιά.
0: Συγγνώμη που αργήσαμε λίγο.
1: Συγγνώμη. Δεν θα ξανασυμβεί.
0: Πότε μας περίμενες, για πες. Χθες, ναι, μωρέ.
1: Τροπή μας, φτού μας.
0: Ήταν πολλά, βρε, Ειρηνάκη. Λίγο. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, είστε και λίγο καθυστερημένα.
0: Χρόνια πολλά. σου. Από το Στέριο και την Ελπίδα, το σύζυγο και την κόρη σου βεβαίως.
5: Ναι, τα φιλάκια μου.
0: Χρόνια καλά.
1: Πώς θα πέρασες εχθές?
5: Εντάξει, δεν είναι και πολύ πολύ καλά. Είχαμε αρκετές δουλίτσες καθημερινή.
1: Ήταν και Δευτέρα τώρα. Τι να περιμένεις από τη Δευτέρα, η αλήθεια είναι.
5: Ναι.
0: Κανόνισε το.
5: Είναι λίγο δύσκολη Δευτέρα, δεν πειράζει.
0: Κάποια άλλη στιγμή οι αγαπημένοι σου πάντως σ' αγαπάνε μέχρι τον ουρανό και πίσω. Και εσύ, και
1: εσύ. Αλέρε τουρ, όχι απλή μετάβαση, μην νομίζεις.
0: Πολύ, πολύ αγάπη στη ζωή σας ευχόμαστε. Τα καλύτερα, Ειρηνάκη, να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι γεμάτο όμορφες εκπλήξεις. Την αγάπη μας. Φιλάκια.
5: Και από μένα.
1: Φιλάκια πολλά. Καλημέρα. Και άλλη φορά στην ώρα μας, εντάξει.
0: Βεβαίως, ναι, θα προσπαθήσουμε. Και σε πολύ λίγο σας δίνουμε δωράκι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά, γιατί θα γίνει σούσουρο.
1: Θα γίνει.

0: και πολύ να λείψει από τι 9 το βράδυ. Θα μου πει τι ώρα γύρισε.
1: Άμα έχει πάει τώρα σήμερα το πρωί, είναι πολύ άμα λείπει από χθε το βράδυ. Μιλάτε μου.
0: Βέβαια. Καλημέρα στο φίλο μα τον Χρήστο στη Στοκχόλμη. Οδηγεί πάντα και ακούει Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου Αφροδίτη, γεια σου Ελένη, γεια σου Λεωνίδα εκεί στον Άγιο Μάμα που θέλει βροχή να δροσίσει.
1: Τέλεια.
0: Αρχίζουμε να χορεύουμε, λέει.
1: Τώρα είναι όμω αυτέ οι βροχέ που δεν το λε ότι είναι και πάντα. Να δροσίσουν. Ναι. Τέλο πάντων.
0: Για άλλα πράγματα έχουμε μια λύση. Το Τέζα με τη μεγάλη γκάμα έντομο αποθητικών και κατσαριδοκτώνων προϊόντων. Και επειδή οι καλοκαιρινές διακοπές για πολλούς έχουν πλησιάσει, είστε ήδη στα εξοχικά σας, σας έχουμε την απόλυτη ωραία τσάντα που τα έχει όλα μέσα. Summer bag από τα προϊόντα Τέζα.
1: Γεμάτη με ό,τι χρειάζεστε για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Να απολαύσετε έτσι ξέχνιαστα το καλοκαίρι χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες.
0: Και η summer bag έχει και άλλα δωράκια. Ολοκληρώνεται με προϊόντα καροτέν για προστασία και περιποίηση κάτω από τον ήλιο.
1: Έχει και προϊόντα άνετα για να κάνουν κάθε καλοκαιρινή μας τιμή πιο πρακτική και οργανωμένη.
0: Όλο αυτό το summer bag θα γίνει δικό σας. Ένας τυχερός ή μία τυχερή το κερδίζει αμέσως τώρα στέλνοντας μήνυμα στο Viber.
1: Στο 6982-951-951 γράψτε τη λέξη Τέζα, το όνομα τεπώνυμό σας, στείλτε μας το μήνυμα και εμείς λίγο αργότερα θα κάνουμε την κλήρωση.
2: Η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
11: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εκδήλωση αφιερωμένη στην Καπαδοκία και τη Μικρά Ασία σήμερα στις 8 στη Βίλα Μορντόχ. Λακωνία. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα σε θαλάσσια περιοχή. Λόριδα της Γάζας. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα. Μονακό. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε πολυκατοικία που χαρακτηρίστηκε ως βομβιστική. Μουντιάλ 2026. Η ομάδα της Βραζιλίας κέρδισε την Ιαπωνία με 2-1. Στα πέναλτι κέρδισε η Παραγουάη με 4-3 τη Γερμανία και η ομάδα του Μαρόκου με 3-2 την Ολλανδία. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει στους 33. Η υγρασία στο 62%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Για ποιον ασυνήθιστο λόγο μαζεύτηκαν 2.000 αιτήσεις για εθελοντική εργασία στη Σύρο.
3: Επίσης, το δώρο σας. Πρόσκληση διπλή για να πάτε στα Cineplex να δείτε όποια ταινία θέλετε.
2: Έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα εκπλήξη στο δεύτερο μας μέρος. Έχουμε και όλες τις επιτυχίες γιατί είμαστε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Τα νέα του λαγοκέφαλου.
0: Του ψαροτούφεκου.
1: Τα νέα του ψαροτούφεκου, αυτό ακριβώς.
0: Δεν αντέχω, νομίζω αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη λαγοκέφαλος
1: θα
0: αρχίσω να δαγκώνω εγώ.
1: Θα βγάλεις ένα λαγό δίπλα σου. Κοιτάξτε, είναι, τι να κάνουμε Γιώργο, ξέρεις τώρα ο κόσμος
0: είναι
1: πώς θέλει.
0: Είναι το τρέν τη σεζόν, ναι.
1: Γουστάρουμε πάρα πολύ και όλες να τρομάζουμε λίγο με όλα αυτά, όλα τα θαλάσσια τέρατα που υπάρχουν στο φυσικό του περιβάλλον. Βέβαια, ναι, κάνει κακό και στο οικοσύστημα και στους ψαράδες. Ήρθε για να μείνει από ό,τι φαίνεται αυτό το είδος.
0: Αλλά από αυτό
1: θάλασσα,
0: μέχρι το επιτίθεται στους ανθρώπους. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε μπάνιο και δεν ξέρω τι, και θα καταστραφεί ο τουρισμός της Ελλάδας. Υπάρχει
1: μια μεγάλη
0: απόσταση, θα έλεγε κανείς.
1: Βέβαια, μια είδηση που πετάχτηκε πριν λίγο μπροστά μου, ότι λαγοκέφαλος δάγκωσε γνωστό τραγουδιστή σε παραλία της Βάρκιζας.
0: Ποιον?
1: Τον Δημήτρη Κανέλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρω, αλλά.
0: Ευκαιρία να τον μάθω.
1: Βγήκε όμως καθησυχαστικά αυτός και είπε, λέει, άκουσα όλους τους ειδικούς που είχαν πει να είμαστε ψύχρεμοι.
0: Και ήτανε.
1: Και εγώ αυτό έκανα. Δεν ήταν ακριβώς δάγκωμα, λέγεται. Ήταν μικρός. Πιο πολύ, λέει, πανικός υπήρχε στους λουόμενους έξω παρά σε μένα μέσα.
0: Ό,τι να είναι. Ωραία. Έβλεπα χθες, τώρα που το λες έτσι, ένα άρθρο στην Παράλλαξη συγκεκριμένα από έναν καθηγητή ιχθυολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Μπατζάκο, ο οποίος έλεγε ότι ο λαγοκέφαλος βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πόσες απρόκλητες επιθέσεις έχουν καταγραφεί? Καμία. Mm. Από την άλλη, στατιστικά κάθε χρόνο στην Ελλάδα πνίγονται 350 με 400 άνθρωποι.
1: Σωστά.
0: Από λαγοκέφαλους δεν έχουμε κάποιο θέμα.
1: Ναι.
0: Έχουμε άλλο μεγαλύτερο, όπως καταλαβαίνετε, στη θάλασσά μας.
1: Γι' αυτό. Ψυχραιμία, λογική, σύνεση.
0: Ναι.
1: Πάντως, επειδή πολλή ντόρο γίνεται και κάποιοι τρελαίνονται έτσι να το συζητάνε όλο αυτό, είπαμε πως σας κούρασαν και εσάς οι ειδήσεις με τους λαγοκέφαλους. Ναι.
0: Για έλατε να μας πείτε στα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Εκεί μπορείτε να μπείτε, να απαντήσετε με ένα ναι ή με ένα όχι, να βγάλουμε έτσι ένα συμπέρασμα, βρε αδερφέ. Και μιας που είναι και μέρα με φεγγάρι, έτσι, που ξεκίνησε με την Πανσέλινο που μας πέρασε, άντε κοινά τα σαν να έρθει να μας τραγουδήσει γι' αυτό.

0: Ναι. Για να βγάλει το φεγγάρι καλή φωτογραφία, πρέπει να έχει και καλό κινητό. Ή τέλο πάντων να λειτουργεί σωστά το κινητό σου.
1: Πρέπει. Φαντάζομαι τώρα να έχει πάθει κανένα ντουβρουτζάι κάμερα.
0: Ε, βέβαια. Αν χάλασε το κινητό σου την πιο λάθο στιγμή, η λύση είναι η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή τη συσκευή γίνεται γρήγορα αξιόπιστα.
1: Θέλω να προσέξετε ότι έχει 12 μήνη εγγύηση κάθε επισκευή, έτσι.
0: Βεβαίω. Εξυπηρετήστε πολύ εύκολα στα καταστήματα Vodafone ή ακόμα μπορεί να γίνει παραλαβή και παράδοση στο σπίτι ή στο γραφείο σα. Vodafone στα καταστήματα περισσότερε πληροφορίε ή στο vodafone.gr.
1: Τώρα θα βγούμε στου δρόμου τη πόλη να δούμε οι οδηγοί, η τραβάνε η Λούκη η Αναστασία μου.
2: Έχει αρκετό ποτελιάρισμα στην περιφερειακή οδό, αυτό είναι μια αλήθεια, και σε δύο ρεύματα πορεία. Από το ύψο τη Πολύγνηση μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Τώρα προ τα ανατολικά προσέχουμε αρκετά από Μπότσερη μέχρι και Μαρτίου και στα δύο ρεύματα. Στα φανάρια έχει αρκετή κίνηση, όπω επίση και προ τα δυτικά τη πόλη. Κάδο μέχρι Θωρακή συμβολή με Αγίων Πάντων. Φανάρι εσωτερική περιφερειακή οδού στο ύψο του Κορδελιού. Όπω επίση και Μοναστηρίου με Λεωφόρο Δένδρο Ποτάμου.
1: Πάμε για άλλο καινούριο τραγούδι από Έλενα Παπαρίζου. Το ακούτε αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αλήθεια τώρα.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, λέει το κορίτσι. Δεν θα πάμε εμείς κοντρά.
0: Μ' αρέσει πολύ.
1: Και εμένα, σε όλους νομίζω. Καλοκαιρινό, ωραίο, αναβαστικό. Αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1, Έλληνα από Παρίζου. Και όλοι εσείς εδώ για να απολαμβάνετε πρώτη τις επιτυχίες του αύριο. Έτσι πάει. Και για να κάνουμε μερικές ακόμα ωραίες εκπλήξεις.
0: Τηλεφωνήματα εκπλήξη.
1: Στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Παυλίνα.
2: Εγώ είμαι.
0: Γεια σου, Παυλίνα!
1: Sorry, ρε, που δεν σε πήραμε χθες για τις γεύχες.
0: Παυλίνα, συγγνώμη, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πώς να επανορθώσω.
1: Να επανορθώσουμε για τη γιορτή σου. Να σου βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι, θέλεις?
2: Ε, για ποιος είναι?
0: Δεν πειράζει, κάτσε λίγο να σου βάλουμε ένα τραγουδάκι.
1: Από εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Ναι, ήρθαν τα στρουμφάκια.
1: Και αυτό που δεν περιμένεις, Παυλίνα. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Μπράβο.
2: Τέλεια.
1: Περιμέναμε να το καταλάβεις, γιατί κάποιος μας είπε ότι μας ακούς φανατικά.
0: Ψέματα μας είπε.
2: Δεν σας είπε ψέματα, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ σε ευχαριστώ. Αρχικά κοιμάμαι.
0: Καλά, ξυπνητούρια, Παυλίνα.
1: Παυλίνα, δεν ακούγεσαι καθόλου κοιμισμένη. Συγγνώμη, δεν ακούγεται ωραίο αυτό.
0: Ακούγεσαι ξύπνια πάρα πολύ, σε εγρήγορση.
1: Ενώ ναι, καθόλου να κοιμάσαι δεν ακούγεται.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
2: Τέλειο αυτό το συνέστημα.
1: Να σου πω, πώς κοιμόσουν μέχρι τώρα, δεν ζεστάθηκες, δεν είχες ανήσυχο ύπνο από τη ζέστη?
0: Κοιμήθηκες αργά χθες?
2: Αρχικά δουλεύω σε κουζίνα, οπότε το κοιμάμαι αργά σημαίνει.
0: Α, είναι άλλη ώρα.
2: Είναι αυτονόητο.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω, τι ώρα κλείνει η κουζίνα, βρε Παυλίνα?
2: 12 το βράδυ.
1: Α, έρχονται πεινασμένοι μέχρι εκείνη την ώρα, δεν έχετε ωράριο?
2: Έλας δεν έχουν, το Θεό τι είναι.
1: Για πες λίγο.
0: Και πες λίγο, εσείς που θα φάτε στις 12,
1: ναι,
0: πότε θα χωνέψετε?
1: Πες
2: τα. Άντε πες, αλλά μάλλον πηγαίνει και για ποτά, οπότε...
1: Πρέπει να είναι το στομάχι γεμάτο. Θυμάσαι καμία έτσι τελευταία παραγγελία, μάλλον της τελευταίας στιγμής που ήρθε και εκεί που λες θα πάρουν κάτι εύκολο, να πρέπει να ετοιμάσει η κουζίνα την άρτα με τα Γιάννενα?
2: Έχει συμβεί αρκετές φορές.
0: Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να σου παραγγείλουν τελευταία στιγμή?
2: Κολοκυθά για την Γανιτά.
0: Δεν θες,
1: γιατί...
2: Αλεύρια, λάδια.
1: Ναι.
2: Ό,τι θέλεις.
1: Αυτό πανάρισμα, να τα ρίξεις μέσα στο λάδι, πρέπει να έχει κάψει κιόλας και ένα τσουρ και μετά αυτά θέλουν και καθάρισμα. Αχ, βρε Παυλίνα. Αλλά πρέπει να τα κάνεις πολύ νόστιμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Πρέπει να είσαι πολύ καλή.
0: Γι' αυτό σε κρατάμε.
2: Να έρθετε να δοκιμάσετε και να μου πείτε.
0: Θα έρθουμε.
1: Λοιπόν, θα κρατήσουμε το τηλέφωνό σου να μάθουμε τις λεπτομέρειες, γιατί είμαστε γνωστοί δοκιμαστές φαγητών.
0: Καλή, τι νόμιζες?
1: Και θα έρθουμε νωρίς, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Εννοείται, θα σας περιμένω.
0: Και δεν θα παραγγείλουμε κολοκυθάκια, στορκίζομαι.
1: Ή αν θα παραγγείλουμε νωρίς, ρε παιδί μου, να προλάβει.
0: Δεν μου αρέσουν τα κολοκυθάκια,
1: πάντα θα έχω καλέ. Παυλίνα, μια μερίδα για μένα. Με τζατζικάκι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Τέλεια.
1: Παυλίνα, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου χθε. Να περνά όμορφα από τον Γιώργο σου, που είσαι η γυναίκα της ζωής του, μας δήλωσε.
2: Είμαι σίγουρη.
0: Έτσι είναι.
1: Φιλάκια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλή δουλίτσα σήμερα. Γεια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια, καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Σου. Εγώ τώρα τα ωρέχτηκα τα κολοκυθάκια.
0: Καλή... Τώρα να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί δεν σε αρέσουν, αφού σε βλέπω να τα έχεις φάει.
0: Εντάξει, έχω φάει. Δεν θα τα αφήσω. Αλλά δεν είναι, δηλαδή, αν μου πεις να πάρουμε πατάτες ή κολοκυθάκια.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω να πάρουμε κολοκυθάκια.
1: Γιώργο μου, ξέρω.
0: Αν πεις να πάρουμε μελιτζάνες ή κολοκυθάκια, δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω να πάρουμε κολοκυθάκια.
1: Μελιτζάνες.
0: Εννοείται.
1: Δεν σου πέφτει βαριά η μελιτζάνη τη γανιτή?
0: Εγώ τη πέφτω βαριά. Σιγά μου που είδα τη μελιτζάνα.
1: Καλά, η πατάτα τη γανιτή σίγουρα είναι εξαίρεση.
0: Μελιτζάνα ρουφάει λάδι, έχει δίκιο, αλλά και πάλι είναι ωραία. Είναι ωραία
1: γενικότερα.
0: Το κολοκυθάκι, ξέρει, δεν είναι ότι δεν μου αρέσει. Είναι ότι πολλέ φορέ είναι νιανιά. Και νιανιά δεν το θέλω.
1: Σωστά.
0: Θέλω να είναι έτσι, να έχει το χρήτσι του. Από την άλλη, καμιά φορά το πάνε στο άλλο άκρο, το κάνουν σε μπακαλιάρο.
1: Έχουμε πολύ κρούστα
0: απ' έξω. Εκείνο είναι του μα.
1: Βαραίνει από το κουρκούτι.
0: Πρέπει κάπως να βρεις τη χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο.
1: Το βοήθησε, τι έγινε αυτό, κάτι έπεσε ξανά πάλι. Θα αναλύσουμε πάρα πολύ το κολοκυθάκι με το κουρκούτι, αν θέλετε.
0: Άμα μας αφήσετε εδώ, μπορούμε να μιλάμε για το κολοκυθάκι ένα τέταρτο. Όλη αυτή την ώρα παίρνουμε τηλεφωνήματα, να ξέρετε.
1: Βεβαίως. Αλλά να ξαναπούμε και χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία που σήμερα γιορτάζουν. Να στείλουμε φιλιά στην Ελένη και τον Άσο που μας ακούνε στη δουλειά, το Σάι Σουσάκι στην Ποτίδεα και στην Αγγελική που μας ευχήθηκε να έχουμε μια εύκολη και ήρεμη μέρα.
0: Αχ, τι ωραία ευχή.
1: Πολύ
0: ωραία Αγγελική.
1: Έτσι, ευκολία και ηρεμία για όλους τους ανθρώπους.
0: Και σε σένα το ίδιο. Το ξανάγκη, είμαι σίγουρος.
1: Ευχόμαστε τα καλύτερα. Ένα ακόμα λοιπόν, δεν κάνουμε την αποπειρά μας εδώ στον φίλο και τη φίλη που παλεύουμε να πούμε τις ευχές. Και αν δεν τα καταφέρουμε, εμείς κι εσείς να είστε καλά. Να δεν πειράζει.
0: Έχουμε άλλα.
1: Έχουμε άλλα. Ξέρεις τι έχουμε, Γιώργο?
0: Τι έχουμε?
1: Κάτσε λίγο να δω άμα θα ακούσουμε το τούτ τώρα. Θα σου πω τι έχουμε.
0: Θα σου πω εγώ τι έχουμε.
1: Και... Όχι, εγώ θα σου πω τι.
0: Άκουρα σου πω.
1: Άκουρα σου πω.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ευγένεια, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Ευγένεια.
3: Καλά είμαι.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Μπράβο.
0: Είμαστε, είναι
1: έκπληξη.
0: Έκπληξη.
1: Surprise.
0: Καλημέρα.
1: Πηγαίνεις στη δουλειά?
3: Σε μια δουλειά, ρε.
1: Σε μια δουλειά. Α, πότε με το καλό η άδεια? Διακοπούλες τέτοια? Έχει.
3: Αργούμε ακόμα.
1: Ναι, Αύγουστο, ε. Α, Ιούλιο. Εντάξει, θα πεις 30 σήμερα. Οκ, χθες που ήταν μια μέρα ξεχωριστή, πέρασες καλά?
3: Πολύ ωραία, ήταν και όχι προγραμματισμένο όπως θέλαμε, ήταν πολύ ωραία.
1: Α,
0: τι ήταν χθες?
1: 20 χρόνια επέτειος, ε.
0: Α,
3: 20 χρόνια.
1: Με το μαράκι σου.
0: Τι να σας βάλω τώρα?
1: Γι' αυτό και εμείς εδώ από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Άντε να σας βάλω αυτό.
1: Σας το αφιερώνουμε σε σένα και τη Μαρία.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα.
1: Και το πάντα. Και μας είπε το μαράκι σου ότι θα σε ακολουθεί παντού. Ότι είσαι όλο της το είναι, Ευγένιε.
3: Όλα. Με ακολουθεί παντού.
1: Όλα αυτά τα όμορφα να συνεχίσετε να τα ζείτε παρέα, πάντα με αγάπη, και άλλα 20 και άλλα 20, και να γεμίζουν τα χρόνια, να γεμίζετε αγάπη και υπέροχες στιγμές. Πολλά φιλιά, Ευγένεια, χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
0: Τα φιλιά μας, bye bye.
1: Καλημέρα. Και αυτό που, Γιώργο, ήθελα να σου πω, ότι η απάντηση σε όλα όσα συμβαίνουν,
0: ναι, πες μου,
1: είναι το Άνις Τζελάτο.
0: Κοίταξε, Μιράντα μου, εμένα τζελάτο δώσε μου και την ψυχή μου πάρε, ξέρεις τώρα. Αλλά πόσο μάλλον όταν είναι αυτό το καινούριο μαγαζί, το οποίο έχει φτάσει στη Γεωργίου Παπανδρέου 35, πρώην Ανθέων, αν προτιμάτε.
1: Και μιλάμε.
0: Εντάξει, τώρα έχει κάνει πάταγο, τι να πούμε.
1: Για χειροποίητο τζελάτο, όχι τα άλλα που είναι κάτι άλλο. Χειροποίητο τζελάτο. Η top γεύση, σαλατισμένο φιστίκι, αμερικάνικο cheesecake, σολάτα με brownie και raspberry, μπουγάτσα και πολλά πολλά ακόμα.
0: Όποιος έχει δοκιμάσει, έχει καταλάβει. Και να σου πω κάτι, έχει και μια ωραία έτσι αυλή για καφέ, σπριτζ και τζελάτο, εννοείται. Εντάξει, το τζελάτο πάει παντού και πάντα.
1: Σε ένα υπέροχο χώρο και τα χρώματα είναι πολύ όμορφα και όλο το στήσιμο του μαγαζιού. Άνις Τζελάτο, να μας περιμένετε σύντομα στη Γεωργίου Παπανδρέου 35. Θα έρθουμε κι εμείς.
0: Ερχόμαστε.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης
5: Μαρσό.
6: Τίτλος
5: Γρανίτα Λεμόνι.
7: Σαν γρανίτα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Καλημέρα σα.
1: Όπου και αν είστε, Κοσμοράδιο 95,1, ό,τι και αν κάνετε, συντροφιά με εμά, κοντά ή μακριά. Και ένα νησί τράβηξε την προσοχή μα λίγο παραπάνω τι προηγούμενε μέρε και μήνε. Γιατί όταν είχαμε δει την είδηση ότι θα παρέχει δωρεάν διαμονή εκεί στο νησί για εθελοντική εργασία για τι αδέσποτε γάτε, εγώ ψήθηκα πάρα πολύ να πάω, Γιώργο μου.
0: Να μα εγκαταλείψει εμά.
1: Αυτό όμω σκέφτηκα, ότι θα ακούσω τα εξαμάξ και λέω, όλο και κάποιο θα πάει.
0: Συγγνώμη, Μιράντα μου, θα είχε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό αν έκανε αίτηση,
1: ναι,
0: να πα. 2.000 αιτήσει. Πρωτοφανέ το νούμερο από ό,τι λένε και οι άνθρωποι τη μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με το θέμα και έψαχναν του εθελοντέ.
1: Για την Σύρο και ένα ειδικό πρόγραμμα που βγήκε, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί που λατρεύουν τα ελουροειδή, πόσο μάλλον τι γατούλε, που είναι πάρα πολλέ, όλα τα νησιά βεβαίω. Και στη Σύρο έχει.
0: Το κίνητρο ήταν η δωρεάν διαμονή στο νησί, το οποίο εντάξει, τώρα προφανώ αν έρθει ο άλλο από άλλη χωρία, από όπου και αν έρθει. Για να δουλέψει εθελοντικά θα πρέπει να φιλοξενηθείτε κάπως.
1: Που μεταξύ μας πιστεύω, δεν ξέρω αν βγήκαν τα στοιχεία, ένα 80, να μην πω 90% μάλλον θα είναι από άλλες χώρες.
0: Είχαν από πολλές χώρες, η αλήθεια είναι, από ό,τι
1: με
0: λένε.
1: Με κύριο κίνητρο όντως να προσέχουν και να ταΐζουν τα γατιά, γιατί ο Έλληνας, τώρα θα το πω εγώ, θα σκεφτεί λίγο. Τζάμπα διακοπούλες, πάμε εκεί σιγά, πάει όλο τις κροκέτες στις γάτες και τι έγινε. Δεν πάει έτσι.
0: Δεν είναι τόσο εύκολη η δουλειά, ειδικά των εθελοντών, αλλά
1: ναι,
0: νομίζω όσοι ασχολούνται στην Ελλάδα με σύντηση ζώων, εθελοντές είναι, ναι, δεν φαντάζομαι.
1: Και το κάνουν με σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα. Μέχρι 8 άτομα λοιπόν μπορούν να φιλοξενηθούν. Κάθε άτομο θα μένει τουλάχιστον μια εβδομάδα, αλλά μπορεί και 2 ή και 3. Όλο το χρόνο έχουν περίπου 250 εθελοντές. Εγώ νομίζω πως μετά από αυτή την επιτυχία θα μπουν σε σειρά αναμονή, θα γίνει καμιά κλήρωση, θα ξεκινήσει νέος γύρος αιτήσεων του χρόνου.
0: Μην τους βάζεις ιδέες, να το κάνουν και στα τέτοια. Πώς είναι ο κοινωνικός τουρισμός. Να είναι ο γατωνικός τουρισμός.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι, ναι. Αυτό θα μου πεις. Άμα είναι από τις ιδέες που έχουν, μπορεί αυτή να είναι και καλύτερη, Μιράντα μου.

0: λόγοι είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.
1: Αν στείβετε το μυαλό σας και λέτε τι είναι βρε παιδί μου τώρα αυτό, πώς να καταλάβω εγώ με την ασφάλεια τι γίνεται, αν όλα πάνε καλά, αν έχω όσα χρειάζομαι, τι έχω πραγματικά. Απλό είναι να ξέρετε τι σας καλύπτει πριν το χρειαστείτε. Και γι' αυτό στο Insurance Market μας εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε μας επιλογή, για να μην έχουμε εκπλήξεις μετά.
2: Και επίσης τα εξηγούν ανθρώπινα, ειδικά στις περιπτώσεις αυτές με τα φυσικά φαινόμενα. Ξέρετε, έχουμε πλημμύρες, έχουμε χαλάζι, έχουμε χίλια δυο. Η ασφάλεια των φυσικών φαινομένων μπορείτε να μάθετε τι καλύπτει. Δεν υπάρχει μπέρδεμα. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Και βέβαια είναι η νούμερο ένα online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, θα μας πει η Αναστασία. Οι φίλοι οδηγοί, Αναστασία, τι κάνουν, ε?
3: Έχει αρκετή κίνηση από το ύψος της Πολύχνης, συνεχίζεται μειωμένες ταχύτητες μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμαλή κίνηση έχουμε από το φανάρι της Μπότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Αρκετή προσοχή επίσης χρειάζεται και στο κέντρο της πόλης. Έχουμε κίνηση στη Τζιμισκή από το ύψος του πάρκου της Χάνθ μέχρι και την Αριστοτέλους.
2: Ασυνείδητο αυτό για την Τζιμισκή, ναι, παιδιά, ναι, ναι. Και έχει και τροχονόμο.
3: Έτσι ακριβώς, ενώ και προς τα δυτικά συνεχίζονται στο φανάρι των Αγίων Πάντων επί της Μίκη Θοδωράκη. Η κίνηση είναι μία προσφορά της Οτοβιζιών.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, φίλοι μας. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο παρέα.
1: Βεβαίως. Έρχεται νέος μήνας. Βέβαια, ο άλλος, ο παράλληλος μάλλον μήνας, ο Σεπτέμβρης, όταν θα δείξει 2, θα έχει Κατερίνα Λιόλιου εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Εννοείται. Θα τις βρείτε όλες τις συναυλίες μας, όπως σας είπαμε, στο καρουσέλ που έχουμε στο Instagram του Κοσμοράδιο, πάνω καρφιζωμένο. Να μπαίνετε να το βλέπετε όποτε θέλετε.
1: Κάντε το και screen, το αποθηκεύστε το. Βέβαια, υπάρχει ένα ωραίο το cover στη σελίδα μας στο Facebook. Παντού σε όλα τα social, όπου και αν μπείτε, σας θέλουμε ενημερωμένους και μέσα σε όλα. Και μέσα σε μια ωραία κινηματογραφική αίθουσα θα πάτε, την καλύτερη βασικά, στα Cineplex, γιατί έχουμε τώρα να σας δώσουμε διπλή πρόσκληση. Και για την IMAX ισχύει η πρόσκληση που θα πάρετε.
0: Βεβαίως, σε όποια ώρα, όποια μέρα, όποια ταινία, όποια αίθουσα θέλετε, με ένα ακόμη άτομο που επίσης εσείς θα διαλέξετε και θα πάτε για να περάσετε πάρα πολύ ωραία στα Cineplex.
1: Πολύ εύκολο θα κερδίσετε την πρόσκληση. Λίγο παιχνιδιάρικα αυτή τη φορά. Θα ακούσετε ένα τραγούδι που το έχουμε πειράξει. Πάει λίγο αργά, παίζουμε φρένο γκάζι μουσική.
0: Ναι, θα φρενάρουμε σήμερα. Πρέπει να το καταλάβετε και σε λίγο θα σας πούμε πώς να στείλετε μήνυμα.
2: Φρένο γκάζι μουσική.

0: Και έτσι μ' αρέσει, και έτσι μ' αρέσει.
1: Σχεδόν μυρολόι. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, αν καταλάβατε ποιο είναι αυτό το τραγούδι και ποιος το λέει, στείλτε μας μήνυμα στο Viber
0: 6982-951-951 και θα στείλει το μήνυμά σας γράφοντας πρώτα Cineplex, το όνομα τεπώνυμος και σωστή απάντηση, τίτλο καλλιτέχνη και διεκδικείτε την πρόσκληση.
2: Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: ήρθατε. Η παρέα σας εδώ πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Γιώργος Τσιμαντζής και η Μιράντα Σμουλιώτη. Είπαμε ο Μάνος, κάνει τις απλωτές του. Τον είδες που
1: ανέβησε. Μην το λυπάστε.
0: Χθες τώρα που έκανε μπάνιο.
1: Που έπιανε το φεγγάρι, έκανε στα χέρια του και να πιάσει το φεγγάρι.
0: Α, ρομαντικούλης. Λοιπόν, να περνάτε καλά όπου κι αν είστε. Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και τα λέμε και λίγο.
1: Βεβαίως, κάθε πρωί σας ανεβάζουμε μια ερώτηση στη σελίδα μας στο Facebook. facebook.com/κοσμοράδιο 95,1 και εσείς πρέπει να απαντήσετε. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που δοκιμάσατε μόνο μια φορά και δεν υπήρξε δεύτερη.
2: Λοιπόν, η Τζιωβάνη είναι πάρα πολύ αποφασισμένη. Λέει σχέση με νάρκισο, με νάρκισο άνθρωπο.
0: Α, μια φορά, ναι. Δεύτερη, ναι. Νομίζω θα δίνει ευκαιρία.
1: Το θέμα είναι, δεν φαίνονται από την αρχή. Α, λέω τώρα. Ναι.
2: Ενώ η Λένα μα γράφει τα σαλιγκάρια.
1: Χόγλιους!
0: Μπορεί να ζήσει και χωρί αυτού, ναι.
2: Η Μαρή μα γράφει σχετικά με τον αρακά.
0: Έλα,
2: λέει
0: βρε.
2: Ναι.
1: Μια φορά μόνο αρακά.
0: Γιατί?
1: Έλα, ρε.
0: Μήπω ήταν καλά μαγειρεμένο.
2: Έχουμε και τι μπάμια από τη δέσπη.
0: Μήπω είχε πολύ άνηθο, γιατί άμα το πνίξει τον άνηθο τον αρκά.
1: Δεν θέλει. Τόσο εντάξει. Όσο να ακούγεται λίγο στο βάθος.
0: Και μπάμιες,
2: Μπάμιες.
0: Θα τις φάω εγώ, παιδιά, δεν πειράζει.
2: ενώ η Ελένη μας γράφει στα φίλια Σουλτανίνα.
1: Άντε καλέ.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θέλει κουκούτσια. Θέλει να έχει ναυτίνη. Εντάξει, όπως τη βρίσκει ο καθένας.

0: Κοίταξε, Μιράντα μου, τώρα εγώ αυτό που είδα χθες το βράδυ.
1: Τι?
0: Στο μανάβικο της γειτονιάς μου.
1: Νόμιζα στον ύπνο σου.
0: Όχι.
1: Στο
0: μανάβικο της γειτονιάς μου, ούτε καν στο σούπερ μάρκετ.
1: Παπάγια.
0: Δεν το...
1: εκείνο το Dragon Passion Fruit, πώς το λένε. Εκείνο που βρωμάει.
0: Το Durian, πώς το λένε.
1: Αυτό, ναι.
0: Όχι, θα ήθελα να δοκιμάσω εγώ εκείνο. Νομίζω
1: γιατί?
0: Ότι θα μου αρέσει, γιατί στους μισούς αρέσει και στους μισούς δεν αρέσει.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι θα είμαι από αυτούς που θα τους αρέσει. Τέλος πάντων, τίποτα από αυτά δεν είδα.
1: Τι είδες?
0: Δεν ήταν το περίεργο το φρούτο.
1: Λαχοκέφαλο είδες?
0: Όχι, Θεός φυλάξει, καλέ. Φτάνει με τους λαχοκέφαλους. Καρπούζι είδα. Πώς το είδα το καρπούζι είναι το ζήτημα. Με έναν τρόπο που δεν το έχω ξαναδεί.
1: Σε κουκουτσιασμένο.
0: Όχι. Λοιπόν, έχουμε δει και σε σούπερ μάρκετ και ενδεχομένως σε άλλα καταστήματα να που λένε μισό καρπούζι. Ή και ένα τέταρτο.
1: Φέτα, ναι.
0: Έχεις δει. Φετούλα. Φετούλα. Πώς να σου πω.
1: Ατομική.
0: Συγγνώμη, πώς είναι η φέτα του κέικ.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελα να παρομοιάσω το καρπούζι με κέικ, αλλά τι να κάνω για να συνεννοηθούμε.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Είναι η ατομική φέτα. Την παίρνω και την ώρα και την τρώω.
0: Ναι, έτσι όπως είμαι. Του go, στο δρόμο.
1: Έξυπνος ο κύριος.
0: Τυλιγμένη με το σελοφάν.
1: Πόσο πήγαινε.
0: Δεν ρώτησα. Μία φορά πήρα από εκεί καρπούζι πέρυσι.
1: Ναι.
0: Μία φορά. Δεν είχε το ταμπελάκι. Είναι κάπως τεχνιέντος. Έχει πέσει πίσω.
1: Παραχωμένο,
0: και φαίνεται μια γωνίτσα πάνω που έχει ένα ζωγραφισμένο σταφύλι.
1: Λοιπόν, 9,5 αυτό. Στις 10 φορές όταν δεν υπάρχει καρτελάκι είναι πανάκριβο αυτό που πουλάει.
0: Όχι, υπήρχε. Απλά δεν το έβλεπες. Έπρεπε να πας και να το τραβήξεις έτσι.
1: Είναι σαν να μην υπάρχει.
0: Εγώ τράπηκα τότε. Είπα, άντε μωρέ, Κυριακή. Ήταν Σάββατο βράδυ, αργά, 12 η ώρα το βράδυ. Λέω, εντάξει, τώρα όσο και να κάνει, αφού θέλεις 12 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου καρπούζι, θα το πληρώσεις.
1: Πόσο το πληρώσες?
0: Είχα πληρώσει
1: 7 ευρώ
0: για μισό καρπούζι. Για μισό, όχι για ολόκληρο.
1: Ξέχαστο σου είναι, Γιώργο.
0: Αλλά,
1: μου.
0: Εντάξει, να, ας πρόσεχα.
2: Σελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica.pavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Κρυώνεις.
5: Ζεσταίνεσαι.
4: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
5: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
4: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
5: Φουτζίτσου.
4: Μιντέα.
5: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον νομό Χαλκιδικής.
4: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
5: Τηλέφωνο 2373 024557
4: και στο 6972-693038.
6: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη η υπόθεση της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικία στο κέντρο. Επίδομα παιδιού. Σήμερα η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανεξαρτώμενο τέκτος στους δικαιούχους. Νέος εισαγωγικός δασμός. Κατά 3 ευρώ ακριβέων από αύριο οι ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Δυτικό Ιράν. Δύο μέλη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχασαν τη ζωή τους και ακόμη δύο τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλων. Ιστιοπλοεία. Στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης η ελληνική αποστολή στην κλάση των σκαφών Optimist. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι είναι η σανμπρέλα την οποία μας προτείνουν οι σχεδιαστές για στυλ σε περίοδους καύσωνα?
3: Πώς προέκυψε η κινηματογραφική συνάντηση Βίλιαμ Νταφόη και Γιώργου Μαργαρίτη?
2: Α, έχουμε και πολύ ωραίο διαγωνισμό για να κερδίσετε κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης από το Pharmatip. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: ναι, το τραγούδι του καλοκαιριού. Στο να πει, αφιερωμένο και στο Αιγαίο από την Άννα Βύση.
1: Απόλυτα, απόλυτα. Ωραίο, δροσερό, καταπληκτικό. Ελπίζουμε να είστε κάπου δροσερά και όμορφα. Καλημέρα στου φίλου που ήρθανε μετά από μια ωραία βόλτα, λέει, στην Κωνσταντινούπολη.
0: Α, τι ωραία. Δεν είχε ζέστη.
1: Έλατε. Ο Βιτάλη και η ξαδέρφη Ιωάννα με 3 ώρες ύπνο είναι, παιδιά όμω.
0: Καλώ ήρθατε, παιδιά.
1: Περάστε καλά, έτσι.
0: Περάσατε. Τώρα πάτε, περάστε στην κρυφωτοκάμερα να κοιμηθείτε.
1: Γεια σου, Μαριλένα, στη μαμά σου, την Αντωνία και στον μπαμπά σου, τον Μιχάλη, επίση τα φιλιά μα. Η Αφροδίτη και ο Γιάννη από τη Φραγκφούρτη, Γιώργο μου, ήρθανε.
0: Ήρθαν τα παιδιά. Καλώς ήρθανε.
1: Λένε πότε θα πάμε για ούζα.
0: Πότε να πάμε.
1: Ούζα και από εβδομάδα.
0: Και τι από εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα τι έχουμε. Ακόμα τρίτη είναι.
1: Να πέσει θερμοκρασία, κάτσε μόλις ήρθαν να ξεπακετάρουν.
0: Θα κάτσουν καιρό.
1: Να τακτοποιηθούν.
0: Εντάξει, άντε, άμα κάτσουν καιρό να πάμε την άλλη εβδομάδα.
1: Θα μείνουμε. Έχουμε κάτι. Επίσης περιμένουμε κάποιους φίλους που μας υποσχέθηκαν κεράσια. Όχι, λέει, σαν τον Χασοδίκη, εκείνον τον δικηγόρο που δεν έφερε τις πανακόπιτες ποτέ.
0: Τον έχετε μάθει κι εσείς, έτσι. Ακόμα τις περιμένουμε εκείνες τις πανακόπιτες, κυρίες και κύριοι. Καταγγέλουμε δρυμή κατηγορό.
1: Τα φιλιά μας στην κερασιά της έδρας σας και όπου είστε με τις αγροτικές σας εργασίες. Ευχόμαστε να περνάτε καλά, να έχετε υπομονή βεβαίως. Βέβαια με αυτή τις θερμοκρασίες είναι λίγο δύσκολα. Γιώργο, θέλω να σου πω επίσης πως τα πήγες εξαιρετικά χθες στις προβλέψεις σου για το Μουντιάλ.
0: Μη μου πεις.
1: Η Παραγουάη κέρδισε στα πέναλτι με τη Γερμανία. Δεν το περίμενε κανείς αυτό.
0: Ναι, ωραία.
1: Το Μαρόκο κέρδισε την Ολλανδία επίσης.
0: Τέλεια. Το είχα πει και το Μαρόκο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Και η Βραζιλία την Ιαπωνία. Βέβαια, εδώ νομίζω έχεις πει Ιαπωνία.
0: Είχα πει Ιαπωνία. Ναι, όχι, αλλά... αφού είπαμε Βραζιλία, η Βραζιλία
1: μετά
0: είναι καλύτερη.
1: Ήσουν λίγο πιο. Ναι, νομίζω το άλλαξε.
0: Το βάρθελο πάλι.
1: Λοιπόν, περάσαν αυτοί και σήμερα έχει ακτή ελεφαντος του Νορβηγία.
0: Ακτή ελεφαντος του.
1: Γαλλία, Σουηδία. Στις 12.
0: Γαλλία. Θα πω την Γαλλία.
1: Και Μεξικό ησημερινός.
0: Ησημερινός.
1: Ναι.
0: Μεξικό.
1: Μεξικό. Εντάξει. Κρατήστε λοιπόν.
0: Κρατήστε εσείς τώρα.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Ναι.
1: Άντε, άμα δεν χάστηκα ένα ευρώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ένα ευρώ παίξτε. Παραπάνω δεν σας αφήνω. Εντάξει, μέχρι εκεί.

0: Καναβαγίσα ροβινσόνες.
1: Να ξεχάσουμε ό,τι ξέραμε από παγωτά θα πω εγώ. Γιατί όταν υπάρχει το Άνις Τζελάτο.
0: Έτσι.
2: Μέσα στο όνειρο χαμένη. Θα ξεχάσουμε μωρό μου τα παλιά.
0: Αχ, Καναβαγίσα ροβινσόνες.
1: Να ξεχάσουμε

0: το κανονίσουμε. Τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Έχει πάρα πολύ ωραία, εκτός από όλες τις υπέροχες γεύσεις που θα τις έχετε δει και στα social αυτές τις μέρες, γιατί γίνεται τη μουρλή στο πανηγύρι πραγματικά. Έχει υπέροχα τζελατίνια για παιδιά χωρίς ζάχαρη.
1: Βέβαια.
0: Και έχει και επιλογές για διαβητικούς με υποκατάστατα ζάχαρη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μας δίνει και πάρα πολλές επιλογές.
1: Όλοι είμαστε υπερκαλυμμένοι και σε γεύσεις εκπληκτικές και τυραμισού μπορούμε να βρούμε. Mm-hmm. Και το απογευματάκι να καθίσουμε και για το σπρίτς μας, το παγωτό μας. Ένας πολύ ωραίος χώρος και ξαναλέμε, όλα χειροποίητα είναι στο Anis Gelato. Τώρα να δούμε πώς είναι τα πράγματα από εκείνους τους δρόμους της πόλης.
0: Για πες, Αναστασία.
2: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό τραυμαπορίας προς ανατολικά. Ξεκινάει από την Ευκαρπία στα 10, φτάνει μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Ενώ προς τα δυτικά ξεκινάει από το ύψος της Τριανδρίας για ένα μικρότερο χρονικό οδικό διάστημα μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Τώρα, όσον αφορά τα ανατολικά, προσέχουμε αρκετά το φανάρι της Μπότερη ρευμόρειας προς κέντρο της πόλης. Μανώλα Δρόνικου στο κέντρο συνεχίζεται και στη Τσιμισκή μέχρι και το ύψος της Αριστοτέλους. Και προς τα δυτικά προσέχουμε φανάρι, κάθοδο, Μίκη Θοδωράκη, Συμβόλαιο Μεδαβάκη και Αγίων Πάντων. Ενώ και στη Μοναστηρίου, στο ύψος της Λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη, έχει αρκετές καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή.

0: Τι ξέρεις, Γιώργο, για αυτή την αύξηση που έρχεται από αύριο στα πακέτα που έρχονται από China, όλα αυτά τα. Πώς τα λένε, τα μαγαζάκια, τα φτηνά.
1: Τα application, τέλος πάντων, τα γνωστά. Ένα πορτοκαλί, ένα με ένα σίγμα, ένα έτσι, ένα αλλιώς.
0: Διάφορα.
1: Ξέρω ότι η Μιράντα μου δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό που λένε και τα 3 ευρώ ανά προϊόν ή ανά είδος προϊόντος. Ξέρω ότι αυτοί από πριν το Σαββατοκύριακο αυτό, γιατί το τσεκάραμε με τη μικρή μου αδερφή,
0: οι πολιτές
1: έχουν ήδη αυξήσει κατά 3 ευρώ το κάθε προϊόν. Δηλαδή, αν πας και δεις πράγματα που έχεις ήδη αγοράσει και φαίνεται η τιμή τους, δηλαδή.
0: Πήρα ένα λαστιχάκι για τα μαλλιά που έκανε 1 ευρώ.
1: Ένα βουρτσάκι τουαλέτας θα έλεγα, αλλά ναι. Πες ότι έκανε 1 ευρώ. Ναι. Τώρα κάνει 4.
0: Δεν το παίρνω.
1: Μην το πάρεις. Αλλά σου λέω πόσο έκανε.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν έχει μαγαζιά γειτονιά σου να πας να πάρεις ένα τέτοιο βουρτσάκι. Ή λαστιχάκι, ό,τι θέλεις.
0: Και να σου πω, εγώ πραγματικά δεν παίρνω πάρα πολύ συχνά από όλα αυτά τα μαγαζιά. Και άσε που έχω διαπιστώσει, έχω μια σακούλα με πράγματα που δεν τα έχω ανοίξει ποτέ. Μια άχρηστη κατάσταση
1: πέρα. Ότι πολλές φορές πέφτει στην παγίδα σε αυτά. Λες, έτσι είναι αυτό ένα ευρώ.
0: Τώρα 25 ευρώ έχω εκεί που κάθονται και δεν ξέρω τι να τα κάνω.
1: Τώρα που το καθένα είναι ντάγκα ντάγκα και

0: Η Ευρώπη πλέον, ας εδώ.
1: Η οδηγία λέει τέλος πάντων ότι ο νέος δασμός θα είναι για ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Δηλαδή στα 150 ευρώ ας βάλουν 3 ευρώ. Ναι. Δηλαδή λες δεν πολύ. Ή και στα 25 ευρώ που έκανε την παραγγελία.
0: Ναι.
1: Όμως όταν η παραγγελία μπορεί να σπάσει λέει τελωνιακά, έχοντας διαφορετικά είδη μέσα, μια μπλούζα, ένα παπούτσι, ένα πιγκάλ που λες και εσύ, μια σαγιονάρα, όλα αυτά λέει θα έχουν από 3 ευρώ το καθένα έξτρα.
0: Να δούμε, γιατί άμα έχουν και 3 ευρώ σε αυτούς και 3 ευρώ εδώ, δεν βλέπω κανένα να συνεχίζει να ψωνίζει από εκεί πέρα με κάτω.
1: Ακριβώς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Κοιτάξτε, Δευτέρα ήταν χθες. Ναι. Σήμερα είναι Τρίτη. Χθες, βέβαια, περάσαμε επίσης πολύ ωραία εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο.
1: Είχαμε τη Μελίνα Σλανίδου στην παρέα μας, που σήμερα έχει την εμφάνισή της στο Κάγιο. Και μας είπε πολλά και ωραία. Χαρήκαμε τη συντροφιά της. Είναι όπως την περιμέναμε, δηλαδή χαλαρή, απλή, χαρούμενη, χαμογελαστή. Και είπαμε πολλά. Λίγο ίσως την ταράξαμε όταν της αναφέραμε το AI, Γιώργο μου, αυτό νομίζω.
0: Κοίταξε, πρώτη εκείνη το ανέφερε το AI, ναι. Να το πούμε αυτό. Αλλά ναι, μετά το συζητήσαμε κιόλας. Ακούστε λίγο τι μας είπε.
1: Είπες για το AI. Τι συναισθήματα σου δημιουργεί? Βλέπεις τώρα παντού. Δεν μπορεί. Θα την έχεις πατήσει κι εσύ με κάποια βιντεάκια να νομίζω ότι είναι αληθινά, αλλά δεν είναι.
2: Σε τρόπο είναι τραγικό. Συγγνώμη έτσι που το λέω. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ωραία λέξη αυτή, αλλά είναι πραγματικά είναι λίγο σπούκι όλο αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Προχθές ήμασταν σε ένα μπαρ και ακούγαμε μια μουσική και λέω, μα πού έχει φτάσει αυτή η νότα, γιατί λέω το κάνει αυτό. Ναι. Δεν είναι λέω, η Κάλλας. Δηλαδή ήταν και μου λέει ο Κώστας, μου λέει είναι AI.
1: AI.
0: Ακούς πλέον
2: και, δηλαδή, και στο, δηλαδή ακούς και μουσική έξω και ακούς AI.
0: Μα πραγματικά εγώ τώρα αυτό που λες.
2: Τόσοι καλλιτέχνες, τόσοι άνθρωποι, τόσες ψυχές μάλλον γύρω.
0: Ναι.
2: Γιατί μου βάζεις το AI, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό.
1: Και άμα έρθει μια καταπληκτική πρόταση, δεν ξέρω, ο Super AI καλλιτέχνης με τα εκατομμύρια views και σου λένε, Μελίνα, θέλουμε εσύ να συνεργαστείς με τον AI της φαντασίας καλλιτέχνη. Τι κάνεις?
2: Αυτό το... και αν δεν είναι σπούκι. Δεν θα γνωρίσω ποτέ άνθρωπο. Φανταστικό, ούτε μαλώνεις, ούτε πώς ήταν η συνεργασία. Άψογη.
0: Ναι. Δεν υπήρχε η συνεργασία αυτή.
1: Αυτό το σενάριο δεν ξέρω. Λίγο με τρομάζει και εμένα, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχει πολλή δημιουργικότητα πίσω από τα τραγούδια, πίσω από τους καλλιτέχνες, πίσω από τις επιτυχίες, τη μουσική, τα live, performance, τα πάντα.
0: Λοιπόν, μπορείτε να ακούσετε ολόκληρη τη συνέντευξη στο κοσμοράδιο.gr ή στο Spotify, στο κανάλι του Κοσμοράδιο, και εκεί φυσικά έχει ανέβει. Μπορείτε να ακούσετε όλα όσα μας είπε η Μελίνα Σλανίδου.
1: Και να μείνετε εδώ, γιατί σε λίγο θα σας δώσουμε δώρο που υποσχεθήκαμε.
3: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
4: Ναι, γεια σας.
5: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι? Είμαι κάτω με τα Max.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Ποιος?
4: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.

0: νύχτα. Και εμείς ευχαριστούμε για την πολύ ωραία παρέα που μας φτιάχνετε εσείς, παιδιά, όλοι οι φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες. Γεια σου, Αργυρό.
1: Γεια σου, Αργυρό.
0: Με τους δασμούς, λέει αυτό, θα έχει, λέει, μια ετικέτα στα προϊόντα, λέει, που μπορεί κανείς να προμηθευτεί από υποθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Μία από αυτές τις εφαρμογές, τέλος πάντων.
1: Ναι, έχει μία κατηγορία που σου λέει από αποθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ώστε αυτό αποφεύγει στο δασμό.
1: Ναι, λέει... αλλά δεν τα έχει όλα τα προϊόντα εκεί, καταλαβαίνεις.
0: Σίγουρα.
1: Α, έχει λιγότερα.
0: Μία δοκιμή προφανώς θα πείσει. Και εσάς που είστε τόσο φανατικοί, για εμάς τους υπόλοιπους, δεν πειράζει, παιδιά. Έχουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας. Θα πάμε να πάρουμε και ό,τι χρειαζόμαστε, ειδικά σε προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς. Εμπιστευόμαστε τα καταστήματα που μπορείς να βρεις και χειροπιαστά, όπως εγώ το αντιλιακό μου εδώ πέρα, το κορεατικό.
1: Το κρατάει. Το κουνάει, κυρίες και κύριοι.
0: Το είδα, μύρισα, άγγιξα την υφή.
1: Πήγε στο φάρματι.
0: Αν μου ταιριάζει, και έτσι έγινε.
1: Πήγε στο φάρματι και δεν μου είπε, θα γίνει χαμός.
0: Δεν μπορούσε, που ήταν το μετρό κλειστό.
1: Θα πάω μόνος μου στην Κατσίμηδη 2 τώρα που λειτουργεί το μετρό. Γιατί μόλις βγεις από τις τάσεις του μετρό Ευκλήδης, κάνεις τσακ δεξιά και είναι το πρώτο μαγαζί.
0: Εκεί θα πάτε κι εσείς, θα σας δώσουμε δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για κορεάτικα καλλιντικά. Ό,τι προϊόντα θέλετε εσείς θα πάρετε. Θα διαλέξετε με τη βοήθεια των εξυπηρετικότητων φίλων εκεί. Πρέπει να καταλάβετε ένα τραγούδι που μιλάει άλλη γλώσσα.
1: Γλώσσα, αλλά εμείς το έχουμε ακούσει πρώτα στα ελληνικά. Οπότε πρέπει να βρείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι που αντιστοιχεί στα ελληνικά. Πάμε να παίξουμε χαμένη στη μετάφραση.
0: Χαμένη στη μετάφραση.

0: Δεν το λέω, αλλά ήμουν έτοιμος. Λοιπόν, αν καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό κανονικά, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber για να κερδίσετε δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ από Pharmatip.
1: Γράφοντας πρώτα στο κινητό σας Pharmatip, το ονοματεπώνυμό σας, τίτλο και τραγουδίστρια, άντε άλλη μια μικρή βοήθεια, για να διεκδικήσετε την δωρεοπιταγή, αποστολή μηνύματος στο Viber 6982 951 951.

0: Καλημέρα στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ανοίξτε λίγο το κινητό σας. Ναι. Μπείτε στο ημερολόγιο. Πηγαίνετε στην 1η Ιουλίου, την αυριανή ημέρα.
1: Αύριο.
0: Κρατήστε την ελεύθερη. Όχι για καφέ, όχι για γυμναστήριο, όχι για καμία άλλη υποχρέωση, αλλά για μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει όλα τα επόμενα χρόνια. Αν τελειώνετε το σχολείο, αν είστε γονιός, αν έχετε αποφοιτήσει από ΙΕΚ ή ΙΣΑΕΚ και θέλετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας ή να αναζητείτε κάποιο μεταπτυχιακό, μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση. Mediterranean College Open Day.
1: Έφτασε αυτή η στιγμή λοιπόν.
0: Έφτασε λοιπόν αύριο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη, Ίωνος Δραγούμη 21. Βρίσκεται το Mediterranean College από εδώ παντού. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο medcollege.edu.gr.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ σημαντικό και αυτό. Όλα θέλουμε να τα ξέρετε, γι' αυτό είστε εδώ πάντοτε συντονισμένοι και συντονισμένες. Ο Γιώργος Τσιματζής, η Μιράντα Μουλιώτη. Α, και μια πρόβλεψη από τη φίλη την Αφροδίτη, λέει Μεξικό-Πορτογαλία για τον τελικό του κυπέλου.
0: Λες,
1: Είναι η δική της πρόβλεψη. Μάλιστα. Δεν ξέρω.
0: Να παίξουμε
1: τώρα
0: ένα ευρώ και σε αυτό. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης να μας πει Αναστασία, τι γίνεται εκεί έξω.
2: Οι καθυστερήσεις συνεχίζονται από το ύψος της Πολύγνης αυτή τη στιγμή μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, στερεοπορίας προς ανατολικά. Προς τα δυτικά έχουμε αρκετή ένταση στο ύψος της Τριανδρίας. Χρειάζεται προσοχή και υπομονή. Ανατολικά προσέχουμε Φανάρι Μαρτίου και Μπόζαρη, στερεοπορίες προς το κέντρο της πόλης. Οι μισκοί συνεχίζονται επίσης καθυστερήσεις από το πάρκο της Χάνθ μέχρι και την Αριστοτέλους. Ενώ έχουμε τώρα και στην Καρατάσου με λεωφόρο Νίκης και στην Εγνατία στερεοπορίας προς το Βαρδάρι όσον αφορά το ύψος της Αντιγονιδών. Τώρα συνεχίζονται κάποιες καθυστερήσεις επίσης και στην κάθο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και συμβολή Μεδαβάκη και Αγίων Πάντων. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

καρδιάς που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει.

0: Γιατί γελάς, γιατί γελάς, το έχουν αφιερώσει.
1: Εσύ πως το λέει, σταμάτα. Εσύ πως το λέει η Έλλη στα τέλη σας.
0: Έχεις μία Έλλη τσαχπινιά, τον Νάζι. Δεν μπορώ.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Σε λίγο έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη στην παρέα μας.
0: Και μπορεί να λέμε ότι να, ένα μπουκαλάκι νερό θα πάρουμε αν βγούμε έξω με αυτές τις θερμοκρασίες. Φοράμε κανένα καπέλο, ένα χειροκίνητο ανεμιστήρι ενδεχομένως στο φουρφούρι αυτό.
1: Όχι, Μιράντα μου, έχεις μείνει πίσω. Είσαι, τι να σου πω δηλαδή, κατόπτυστη. Θα σε έβλεπε ο. Πες έναν τη μόδα.
0: Ο Καρλ Λάγκερφελντ.
1: Ο Καρλ Λάγκερφελντ, θα σχολιάσω. Και θα σου πει, πού σου, Μιράντα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, γιατί δεν φορά σαν μπρέλα.
0: Γιατί δεν φοράω
1: σαν. Και όταν ακούτε σαν μπρέλα, φίλοι μας, μην πάει ο νου σας στην απλή ταπεινή σαμπρέλα αυτή που έχει μέσα το λάστιχο. Καμία σχέση.
0: Όχι.
1: Βγαίνει από το σαν και το umbrella, δηλαδή. Ομπρέλα ηλίου.
0: Ναι, ομπρέλα.
1: Δεν είναι κάτι.
0: Αυτό,
1: ναι. Αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να το βάζουμε στην παραλία.
0: Μπορεί
1: σου λέει.
0: Να έχετε δει επίσης πάρα πολλούς επισκέπτες από την Ιαπωνία, από την Κορέα, από εκεί που έρχονται που δεν το θέλουν καθόλου τον ήλιο, να ανοίγουν την ομπρέλα την ομπρέλα της βροχής. Όχι τώρα, είναι ειδική αυτή η πατέντα, λέει, για να έχει τη δική σου, την προσωπική σου σκιά.
1: Μάλιστα.
0: Με ομπρέλα ηλίου.
1: Το λάνσαρε ένα πολύ μεγάλο οίκο την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μου πει στο Παρίσι, όσο να πει, εκεί που έγινε η επίδειξη, δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς.
0: Επίσης το συνδυάσανε, αν θέλεις, όλο το σετ, να μην μείνεις μόνο με την ομπρέλα, να έχεις και ένα καπέλο. Πώς έχει ο μελισσοκόμος και ένα τούλι από μπροστά.
1: Πάρα πολύ πρακτικό.
0: Αυτό σου κάνει και σκιά έξτρα.
1: Μου κάνει και τα νεύρα κρόσια επίσης. Γιατί άμα εγώ έχω όλη και όλη τη ζέστη που έχω πάνω μου και έχω και τούλια τυλιγμένα γύρω από τη μούρη μου.
0: Και πρόσεξε να θέλεις να πιεις μια γουλίτσα νερό από το μπουκαλάκι, να μπλεχτείς τα τούλια.
1: Τραβάω λοιπόν σε όλα μια κόκκινη γραμμή μαζί με την Νατάσα. Αυτό σου λέω μόνο.

0: Τράβηξα την κόκκινη γραμμή.
1: Α, η κόκκινη γραμμή ήταν αυτή. Δεν το κατάλαβα. Εντάξει, είναι ένα τρόπο να γίνει πιο ξεσημείο τώρα, παιδί. Το καταλάβει αυτό. Χαπ. Λοιπόν, τώρα όμω να δούμε τι απαντάνε οι φίλοι και οι φίλε.
0: Σα κάναμε όπω πάντα και σήμερα μια ερώτηση.
1: Τι είναι αυτό που δοκίμασε μόνο μία φορά και δεν υπήρξε δεύτερη. Αναστασία, τι μα λένε.
2: Λοιπόν, ο πατσά και το κοκορέτσι για κάποιο λόγο κυριαρχεί σε απαντήσει.
0: Το πατσά να τον δικαιολογήσω λίγο. Το κοκορέτσι.
1: Το κοκορέτσι.
2: Και έχουμε και του αχινού με λεμόνι.
1: Αχ, πιο. Και εμένα, παιδιά, όντω, μια φορά αχινοσαλάτα μου την πένευαν τόσο πολύ. Θυμάμαι σε ποιον. Νομίζω στα Χανιά όταν είχα πρωτοπάει. Φάει καταπληκτική η μυρίζει στη θάλασσα. Παραμυρίζει η θάλασσα.
0: Αυτό είναι λίγο έντονο. Το ιόδιο ακούγεται πολύ.
1: Αν ήταν, θα έχω γίνει Ζακ Ιβ Κουστό. Συγγνώμη.
2: Λοιπόν, το επόμενο δεν θα το πιστέψετε. Τα πιτόγυρα.
0: Σιγά. Άντε καλέ, δεν πιστεύω τίποτα. Ψέματα λέει. Ψέματα. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Με λίγα λόγια λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, δεν πιστεύει ούτε αυτός.

0: καρδιά.
1: Χρόνια τα πολλά.
2: Πολλά λόγια είναι φτώχεια. Χρόνια πολλά, Νίκο Οικονομόπουλε.
1: Έχει σήμερα τα γενέθλιά του ο Νικόλας, έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
2: Πόσα κλείνει.
1: Αχ, καλέ, ήρθαν οι επισκέπτες μας.
2: Ήρθαν δημοσιογράφοι.
1: Ακούω αυτά. Α, καλώς ήρθατε, Ιουλία Καλυμάνη. Σε πολύ λίγο εδώ μέσα στο στούντιο του Κοσμοράδιο 95 κομμένη. Σας το είπαμε, σας το ξαναλέμε. Μείνετε εδώ, συντονιστείτε την προσοχή σας. Φτιάξτε τον καφέ σας ενδεχομένως αν ακόμα δεν έχετε πιει. Τον δεύτερο, να απολαύσετε την κουβέντα μας.
2: Καλέ.
1: Τι?
2: Τώρα είδατε, όχι, είχα μείνει με την απορία του πότε είναι ο Νίκος. Ίδια χρονιά είμαστε γεννημένοι.
1: Ποια?
2: Ναι, ναι.
1: Δεν το αποκαλύπτουμε, έτσι να αφήνουμε να υπάρχει το μυστήριο, να μην
2: σιγά,
1: δώσουμε τα χρόνια.
2: Σιγά,
1: το 84.
2: Ο μόνος είμαι ο τελευταίος, το με τα καλά σας.
1: Λοιπόν, κάτι άλλο που σας που έπεσε την προσοχή μου, είδε, δεν ξέρω αν είδες Γιώργο, την σύμπραξη του William Dafoe με τον Γιώργο Μαργαρίτη.
2: Αυτό το χάσα.
1: Το χάσες,
2: Συγγνώμη, κάπου, όταν λέει σύμπραξη θέλω να μου πεις τι ακριβώς
1: σημαίνει. Εντάξει, δεν βρέθηκαν ακριβώς, ναι, δίπλα-δίπλα.
2: Βρέθηκε ο ένας με το τραγούδι του άλλου, φαντάζομαι.
1: Στην ταινία The Birthday Party είχε έρθει στην Ελλάδα ο William Dafoe. Είχε έρθει
2: αρκετές
1: φορές. Λοιπόν, ακούστηκε μια ζεμπεκιά του Μαργαρίτη και ακούγεται το τραγούδι αυτό.
2: Και χορεύει ο Dafoe.
1: Δεν ξέρω αν χορεύει κιόλας αυτό.
2: Δεν μπορεί,
1: τώρα
2: μια γυροβολιά ρίχνει. Κάτι πήρε το μάτι μου εμένα.
1: Το αρχιπέλαγος, ναι. Οπότε βλέπω πίνει και ένα. Τώρα σκότς είναι, δεν ξέρω τι, σε χαμηλό ποτήρι.
2: Ένα τσιπουράκι χάθηκε. Σκότς ήρθε να πιει και να χορεύει ο Μαργαρίτη. Είναι τα καλά. Σε παρακαλώ, άνθρωπε μου, μάθε τα καλά λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο με Ιουλία Καλυμάνη εδώ στην παρέα μας.
3: Κρυώνεις.
4: Ζεσταίνεσαι.
3: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
4: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
3: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
4: Φουτζίτσου.
3: Μιντέα.
4: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
3: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
4: Τηλέφωνο 23730 24557
3: και στο 6972 693038. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Νεκρός 39χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο. Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μία σειρά ετοιμάτων που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας καλείται να αξιολογήσει σήμερα η εισαγγελέα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας. Ρωσία. Αναχαιτίστηκαν περίπου 50 ουκρανικά drones με κατεύθυνση προς τη Μόσχα. Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 1.700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 46.000 αγνοούνται μετά τους δύο σεισμούς των 7 Ρίχτερ. Μουντιάλ. Στις 8 αγώνας ακτή ελεφαντός του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η αναμέτρηση Γαλλία-Σουηδία και τα ξημερώματα Μεξικού ή σημερινού. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 63%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Μπορεί να μείνουν ξεχασμένα υπεραυτοκίνητα σε χώρο αεροδρομίου.
3: Σε λίγο μαζί μας, η Ιουλία Καλυμάνη εδώ στο στούντιο του Κοσμοράδιο 95,1. Έχουμε να πούμε πολλά και σε έχετε να κερδίσετε. VIP προσκλήσεις για απόψε το βράδυ. Meet and greet, χαμός θα γίνει, αυτό σας λέμε.
2: Όλα θα τα μάθουμε, όλα θα τα απολαύσουμε παρέα με όλους εσάς και την Ιουλία Καλυμάνη που έρχεται.

0: Ιουλία Καλυμάνη, εδώ στον αέρα του Κοσμοράδη 95,1. Καλώς την!
1: Γεια σας, καλημέρα σας, καλώ σας βρίσκω, ρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά, χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Τι ωραία που είστε.
0: Εμείς το ίδιο. Κοίταξε, εμείς τώρα είναι σαν να σε ξέρουμε, η αλήθεια είναι. Γιατί έχουμε παίξει τόσα τραγούδια, έχουμε δει τη συνέντευξη σου.
2: Τραγουδάμε τα τραγούδια σου, έχουμε έρθει στα μαγαζιά. Εσύ τι ξέρεις για μας?
1: Τίποτα. Για πείτε, ρε παιδιά, να μάθω κι εγώ τίποτα για εσάς.
2: Λοιπόν, εμείς εδώ κάνουμε 16 χρόνια το πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κανονικά είναι και ο Μάνος εδώ, αλλά λείπει, πήρε την καλοκαιρινή του άδεια, την πρώτη. Αλλά έχουμε εδώ κάθε μέρα ωραία διάθεση από τις 8 το πρωί.
1: Όπω, χαρά στο κουράγιο σας, πραγματικά.
2: Μέχρι τις 12. Πώς είναι το πρωινό για σένα, σαν κατάσταση, ήσουν παλιά πρωινό τύπο?
1: Ποτέ δεν ήμουν.
0: Ποτέ, ούτε λίγο.
1: Ούτε λίγο, αλλά είμαι πάρα πολύ εύκολη στο να ξυπνήσω. Δηλαδή δεν σταματάω τα ξυπνητήρια ένα λεπτάκι ακόμα και τέτοια.
2: Α, ναι.
1: Με το που θα ξυπνάω πάρα πολύ εύκολα.
0: Με το πρώτο πετάγεσαι.
1: Με το πρώτο πετάγουμε, οπότε
0: θηρίο.
1: Είναι. Ναι. Αυτό.
0: Μπράβο.
1: Είναι το καλό τουλάχιστον της υπόθεσης. Αλλά όχι, δεν μου αρέσει. Μ' αρέσει όταν σηκώνομαι βέβαια μετά, γιατί λέω τι ωραία, άδραξα την ημέρα και μου έφτασε κάπως ημέρα. Αλλά προτιμώ το βράδυ. Είναι και θέμα συνήθειας, έτσι. Νομίζω ότι είναι και θέμα συνήθειας.
2: Το έχει συνηθίσει πλέον μετά από τόσα χρόνια. Και το βράδυ το αυριανό που θα μας βρει όλους παρέα σε αυτό το χώρο, τον πολύ ωραίο. Ξέρω ότι πήγες ήδη, έτσι.
1: Έχω πάει, ναι, χθες ξανά πήγα. Ήρθα έτσι νωρίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη και πήγα να δω αν είναι όλα καλά, αν ετοιμάζονται όλα έτσι γρήγορα. Mm-hmm. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μπορώ να πω ότι είναι η πρώτη μεγάλη συναυλία. Έχω κάνει και σε κάποια άλλα θέατρα, έτσι. Αλλά αυτό είναι το πρώτο μεγάλο σε εισαγωγικά, τουλάχιστον μέχρι στη δική μου πορεία δεν έχω κάνει κάτι μεγαλύτερο και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί τολμώ να πω ότι απλόχερα μου τα φέρνει ο Θεούλης, γιατί μετράω 18 χρόνια τραγούδι, ίσως και λίγο παραπάνω, αλλά 4 χρόνια αυτή η καριέρα. 4, και νομίζω, ναι, ότι είναι πάρα πολύ σύντομο όλα αυτά που γίνονται.
2: Για να φτάσεις, νιώθεις δηλαδή ότι σου ήρθε νωρίς η επιτυχία?
1: Όχι, όχι, άργησε η επιτυχία να έρθει. Αλλά θέλω να πω ότι για να αυτό το θέατρο, ας πούμε, τώρα εδώ ή το Κατράκιο, χωράνε 5.000 κόσμο, πλάς.
0: Χωράνε, πάλι, ναι.
1: Οπότε.
0: Και έχουμε δει καλλιτέχνες που είναι, ρε παιδί μου, με πάρα πολλά χρόνια πορεία να γεμίσουν αυτούς τους χώρους, να έχουμε ζήσει στην αυλή. Οπότε φαντάζομαι και στο δικό σου το μυαλό, που σίγουρα έχεις βρεθεί κάποια στιγμή και σαν κοινό σε ένα από αυτά. Το είχες ότι αυτό τώρα είναι κάτι μεγάλο όταν συμβεί.
1: Βέβαια.
0: Και φαντάζομαι ότι τώρα που έρχεται η ώρα να το ζήσεις.
1: Ανυπομονώ πάρα πολύ, παιδιά. Ναι. Ειλικρινά, ανυπομονώ.
2: Έχεις
1: πολύ.
2: Και αγχώς.
1: Κοίτα, νομίζω ότι ακόμα τώρα δεν έχω άγχος. Ίσως λίγο πριν βγω εκεί πάνω.
2: Το πριν βγεις στη σκηνή,
1: Ναι. Αλλά και αυτό δηλαδή ποικίλει. Δεν είναι πάντα έτσι. Υπάρχουν στιγμές που είμαι.
2: Χαλαρή.
1: Δεν είμαι καθόλου αγχωμένη και υπάρχουν στιγμές που κάπως λίγο αγχώνομαι.
2: Το να ξέρεις ότι θα είναι γεμάτος ο χώρος, ότι ανυπομονούν όλοι, αρχίζουν λίγο, ξέρεις, χειροκροτάνε, υπάρχει προετοιμασία. Αυτό σε χαλαρώνει, σε κάνει να νιώθεις μεγαλύτερο το χρέος της ευθύνης, ότι πρέπει να τα πάω και να πάνε όλα καλά. Πώς λειτουργεί για σένα?
1: Όχι, δεν λειτουργεί έτσι. Ίσα-ίσα που μου δίνει πάρα πολύ boost αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν βλέπω έτσι ανταπόκριση και το κοινό να χειροκροτάει πολύ δυνατά και να φωνάζει τα τραγούδια μαζί μου, τρελαίνομαι.
2: Βέβαια, σου έχουν συμβεί. Πρέπει να είσαι η βασίλισσα των πιο ανεπάντεχων συμβάντων, ναι, την ώρα που τραγουδάς.
1: Πρέπει να είμαι. Νομίζω, ξέρεις τι θεωρώ, ότι ο κόσμος έχει καταλάβει λίγο το χαρακτήρα μου. Μάλλον, φαντάζομαι, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, ότι δεν σηκώνω και πολλά-πολλά.
2: Συγγνώμη, σου πέραν 100 ευρώ. Χθες προχθές πότε ήταν?
1: Τι να πω τώρα.
0: Τώρα είδαμε το βίντεο τουλάχιστον, τώρα κυκλοφόρησε.
1: Παιδιά, δεν ξέρω.
2: Πώς νιώθεις εκείνη τη στιγμή? Πλέον μπορεί να είσαι λίγο προετοιμασμένη.
1: Ούτε προετοιμασμένη. Δεν θέλω να προετοιμάζομαι για τέτοια. Δεν είναι πολύ άβολα όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά
0: υπάρχει σκηνικό το οποίο δεν έχουμε μάθει και όταν έγινε λες δεν μπορεί, βλέπω όνειρο. Δεν παίζει να συμβαίνει αυτό τώρα.
1: Κάθε φορά λέω δεν παίζει να συμβαίνει πάλι αυτό. Λέω κάποιο μαγνήτη έχω, ας πούμε.
2: Κάποια, αλλά... Όχι, όλα τα διαχειρίζεσαι με τον τρόπο σου, έχεις την απάντηση. Αλλά κάτι μάλλον μπορεί και να σε ενοχλεί λίγο παραπάνω όταν γίνεται. Είναι κάτι.
1: Όχι, λες,
2: αυτό δεν θα ήθελα, ρε παιδί μου, να συμβαίνει. Να, πέρα από το πώς θα μιλήσει ο άλλος, άντε, πες αυτό, μπορεί να έχει πιει, να είναι λίγο αλλιώς. Αλλά να κάνει κάποια κίνηση.
1: Όχι, πιο πολύ με ενοχλεί η δική μου συνήθως αντιμετώπιση απέναντι σε αυτό. Γιατί δεν μπορώ να κρατήσω
2: τους τύπους.
1: Το θυμό. Ναι. Μου εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Τους τύπους, ναι.
0: Μετά,
1: δεν μπορώ να είμαι καθώς πρέπει. Επειδή είμαι πάρα πολύ αληθινή και το λέω πραγματικά και είναι, το έχω αποδείξει κιόλας. Είμαι η Ιουλία εκείνη τη στιγμή. Λέω. Θα σου απαντήσω σαν Ιουλία. Ξέρω ότι θέλεις να σου απαντήσω, Άγκα. Αλλά αυτοί οι καθοσπρεπισμοί και όλο αυτό το πράγμα. Οκ, okay, ναι, συμφωνώ. Εννοείται. Δεν λύνεται τίποτα με το μαχαίρι, με το χαμόγελο και με την καλή διάθεση και με το σεβασμό. Λύνονται όλα. Δεν μπορούμε πάντα, αγάπη μου, γιατί είμαστε άνθρωποι.
0: Όταν το δεις σε δεύτερο χρόνο, λες, εδώ θα μπορούσα να το
1: είχα πει. Αυτό λέω. Ότι, λέω ναι. Ότι, όχι να το είχα πει.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσα να, να μην
0: να
1: είχα
0: το
1: πει.
0: Περάσει, ναι.
1: Τίποτα.
2: Το προσπεράσω.
1: Ναι. Δεν γίνεται όμως.
0: Ναι.
2: Έχει υπάρξει στιγμή που να νομίζω ότι κάποιος θα έρθει για κάτι περίεργο, αλλά τελικά να κάνει μια όμορφη κίνηση, μια χειρονομία.
1: Όχι.
2: Να σου αφήσει ένα δωράκι, ένα.
1: Όχι.
2: Συνήθως είναι τα περίεργα.
0: Είναι αυτό που νομίζεις. Λοιπόν, η Ιουλία Καλυμάνη μένει εδώ μαζί μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε. Δεν έχει άλλο.

0: Κοσμοράδιο 95,1, Γιώργος Τσιμετζής, Μιράντας Μουλιώτη και η Ιουλία Καλυμάνη εδώ στο στούντιο. Νιώθω πως το 7 στα 7 που μόλις ακούσαμε ήταν το τραγούδι που σε απογείωσε, σε έφερε πολύ κοντά σε όλο τον κόσμο, σε έβαλε, πώς να το πω ρε παιδί μου, σε εμάς μας έκανε να εκτονωθούμε.
1: Να.
0: Και να πούμε και αυτό το κάτι
1: και
0: παραπάνω.
1: Δεν πίστευα ποτέ ότι θα πω ένα τέτοιο τραγούδι, που το τραγούδι είναι καταπληκτικό, έχει τρομερό, είναι πολύ ωραίο τραγούδι για μένα και ακόμα ο κόσμος το τραγουδάει πολύ δυνατά. Δεν πίστευα κι εγώ ποτέ ότι θα έλεγα ένα τέτοιο τραγούδι, ποτέ.
0: Είσαι τώρα στη φάση που τα τραγούδια που σου έρχονται βάζεις και εσύ το χεράκι σου, λες το ναι σου, το όχι σου, το αυτό μήπως να είναι κάπως έτσι. Ή όπως έρχονται.
2: Είσαι της εμπιστοσύνης, λες, για να μου το δώσω.
1: Και τα δύο. Είμαι και της εμπιστοσύνης. Εμπιστεύομαι απόλυτα τον Μιχάλη, τον Τουρατζίδη, γιατί αυτό είναι πίσω από όλα και όλα τα παιδιά που γράφουν το, που είναι στο στιχουργικό κομμάτι. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ανθρώπινες οι σχέσεις που χτίζουμε με τα παιδιά. Δεν είναι καθαρά πάμε να κάνουμε ένα τραγούδι και άιντε, ότι είναι. Ότι δεν ξέρεις κατεβάσει, είναι, είμαστε φίλοι. Οπότε εμπιστεύομαι πάρα πολύ έτσι και την κρίση τους και όλα τα παιδιά. Αλλά, και εμπιστεύομαι, αλλά θα πω και εγώ τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει, εννοείται ότι θα το πω και.
0: Mm-hmm. Ναι. Θα δοκιμάσεις και στον κόσμο περισσότερο τα τραγούδια, δηλαδή να δεις την ανταπόκριση και
1: ναι,
0: να.
1: Ναι. Mm-hmm. Αυτό το κάνουμε πάρα πολύ αλήθεια. Είναι και σε κόσμο απλό, κοινό. Ένα, ξέρω εγώ, ξαδερφάκι μου, ένα
0: φιλικό
1: περιβάλλον. Άσχετο.
2: Έχεις ανθρώπους κοντινούς που έχεις στο μυαλό σου, ας πούμε, έτσι ένα top 5, ένα top 10 που λες αυτοί θα τα ακούσουν πρώτοι.
1: Ναι. Ο κολλητός μου, οι συνεργάτες μου εδώ, άτομα που ξέρω ότι θα μου πούνε, ας πούμε.
2: Δεν θα σου αιδέψουν απαραίτητα τα αυτιά.
1: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους εμπιστεύομαι και, και πέφτουν συνήθως μέσα στα τραγούδια.
0: Εκτός από το 7 στα 7, ποιο άλλο τραγούδι νιώθεις εσύ πως εισπράττεις περισσότερο την ανταπόκριση και τον κόσμο να ανατρελαίνεται πολύ με αυτό?
1: Εγώ νομίζω ότι όλα τα τραγούδια που έχω πει, δηλαδή το έφυγε, ουρλιάζουν. Mm-hmm. Το τίποτα τυχαίο, ουρλιάζουν. Το ανεξάρτητη, ουρλιάζουν. Το από μένα είναι όχι. Δηλαδή το καινούριο τώρα δεν πρόλαβε καν να βγει και πήγα σε μια συναυλία προχθές στη Λαμία, αυτή που συζητούσαμε πριν από λίγο. Και ο κόσμος 6 παρατέταρτο τραγουδούσε απ' έξω το τραγούδι και λέω. Τι σου κάνει αυτό το TikTok, ρε παιδί μου?
0: Μιλάμε για το στα καλύτερα που έλκονται, έτσι.
1: Ναι.
0: Αποκλειστικά το ακούσαμε και εδώ πριν λίγες μέρες.
1: Βγήκε και πήγα σε μια συναυλία προχθές στη Λαμία, αυτή που συζητούσαμε πριν από λίγο. Και ο κόσμος 6 παρατέταρτο τραγουδούσε απ' έξω το τραγούδι και λέω. Τι σου κάνει αυτό το TikTok, ρε παιδί μου?
0: Μιλάμε για το στα καλύτερα που έλκονται, έτσι. Αποκλειστικά το ακούσαμε και εδώ

0: Το ωραίο vibe που έτσι λέει το τραγούδι μέσα και ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Ρενέ, τη Στυλιαρά για τους ωραίους στίχους που μου δίνει. Αυτό το κορίτσι είναι πολύ ευλογημένο.
1: Πρέπει να κάνετε πολύ παρέα τελευταία.
0: Κάνουμε πολύ.
1: Είναι αληθινό αυτό που βλέπουμε.
0: Είναι πολύ αληθινό, ναι.
1: Και στα social.
0: Οι παρέες, όπως λέει και εκείνοι, γράφουν.
2: Ιστορία.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι γίνεται. Ναι. Ποιο είναι το πρώτο τραγούδι το οποίο άκουσε στον κόσμο να το ξέρει όλο απ' έξω και είπε τι έγινε τώρα, πότε έγινε, δεν το κατάλαβα ή το κατάλαβα, το περίμενα, άντε, επιτέλους έγινε.
0: Κοίτα, αυτό έχει γίνει και με το 7 στα 7 βέβαια. Τώρα όσο περνούν τα χρόνια και γίνομαι έτσι πιο αναγνωρίσιμη, ναι, όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι κάθε τραγούδι που βγάζω ο κόσμος το αρπάζει πιο γρήγορα από ό,τι παλαιότερα.
1: Είναι υποψιασμένοι,
0: ναι,
1: ξέρουν,
0: ναι,
1: κιόλας,
0: ναι, θα μπουν να ψάξουν να βρουν, α, τι έβγαλε τώρα αυτή, κάτσε να μπούμε να ακούσουμε. Οπότε ίσως θα έλεγα, εντάξει, και το με εξόδεψες, αλλά το τελευταίο τώρα αυτό, το στα καλύτερα που έλκονται, ήταν σε χρόνο ντετέ έγινε viral.
2: Πιο δηλαδή,
0: ναι.
1: Και έρχεται και άλλη. Τέλος πάντων, ναι, έρχεται η επιτυχία και η συνέχεια, νομίζω να παίρνει φόρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν σε αγχώνει τώρα εσένα αυτό. Γιατί η άνοδος είναι ξεκάθαρη. Και οι χώροι γεμίζουν. Και στην Αθήνα τόσες πετυχημένες εμφανίσεις, έτσι, ναι, πάτε καλύτερα. Σου δημιουργεί, ναι, ένα βάρος αυτό ότι παιδιά, λίγο να προσέχουμε λίγο τις κινήσεις μας τώρα, τι πρέπει να κάνουμε.
0: Κάποιες φορές, ναι, δημιουργεί λίγο βάρος, αλλά πρέπει να το ευχαριστιόμαστε. Χάνουμε λίγο το. Μέσα σε όλη αυτή την πορεία, χάνουμε πολλές φορές. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ξέρεις, αγχωνόμαστε χωρίς λόγο. Λέω, αφού τα φέρνει ο Θεός, τι αγχώνεσαι,
1: αυτό.
0: Κάνε αυτό που ξέρεις να κάνεις. Ανέβα πάνω τραγούδι, ευχαριστήσου του. Γιατί πολλές φορές τι θα κάνουμε, αγχωνόμαστε για όλα και χάνουμε τη στιγμή.
1: Και σαμποτάρουμε τον εαυτό μας κατά κάποιο
0: χάνουμε
1: τρόπο.
0: Χάνουμε τη στιγμή, ανεβαίνουμε πάνω και έχουμε άγχος. Σκέφτομαι τι θα κάνω εκεί και αυτό. Δηλαδή, ναι, οκ, okay, άστα λίγο στην άκρη αυτά. Ανέβα πάνω τραγούδα, κάνω τον κόσμο να διασκεδάζει, γιατί αυτό καλείσαι να κάνεις. Και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν.
1: Έρχονται και αυτά.
2: Αναφέρθηκε στην αναγνωρισιμότητα. Όταν ξεκίνησε, όταν ήταν ακόμα η αρχή, που είχε τα πρώτα σου τραγούδια που γίνανε επιτυχίες, που άρχισε ο κόσμος να σε αναγνωρίζει στο δρόμο, υπήρχε κάποια στιγμή που άκουσες κάτι που δεν το περίμενες, να σε πούνε με άλλο όνομα, να σου πούνε άμα αρέσει εκείνο το τραγούδι και να σου πούνε άλλο.
0: Ναι.
2: Για πες.
0: Έχουν συμβεί αυτά.
2: Τι σε έχουν πει μέχρι τώρα?
0: Έχουν πει, ναι, με έχουν μπερδέψει με άλλη τραγουδίστρια.
2: Με ποια?
0: Δεν θέλω να πω, δεν θα ήθελα να πω.
2: Να μην το πάρει το ποτάμι.
0: Όχι, δεν θα το πάρει το ποτάμι. Επίσης, με έχουν πει Καλινίκου. Γεια σου, ρε Ιουλία, Καλινίκου.
2: Το μισό, πες το πέτυχε.
0: Γεια σου, ρε φίλε. Ναι, ναι, τέτοια. Μπερδεύανε το επίθετο. Δεν ξέραν ακόμα πού να το τονίσουν. Λέγανε άλλα. Αλλά έχει πολύ πλάκα αυτό.
1: Με τη Μαριλού Κατσαφάδου δεν σε έχουν μπερδέψει όμως.
0: Όχι.
1: Σε είχε κάνει εσένα πολύ πετυχημένα στο.
0: Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραία στιγμή.
1: Και είχε πάει τότε. Γενικώς, ναι, τηλεοπτικά θα ήσουν ανοιχτοί, θα σου έχουν γίνει και προτάσεις, φαντάζομαι.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν δίνω το δικαίωμα, οπότε ξέρουν ότι είμαι πολύ κλειστή. Τώρα απαντάω κιόλας.
1: Α.
0: Να πάω έτσι καλεσμένη, λίγο να κάνω το κομμάτι μου, ναι, το να πάω. Να
2: μέχρι εκεί.
0: Μπω στη διαδικασία. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Ποτέ μιλάς ποτέ έτσι. Μπορεί σε 10 χρόνια να πάρω, να φάω μια πετριά και να πω τελικά θέλω,
2: ναι,
0: να κάνω κι εγώ την παρουσιάστρια.
1: Ή μ' αρέσει, ας πούμε,
0: ναι,
1: κάπου.
0: Ή να. Δεν το έχω, όχι, σε αυτή τη φάση.
1: Το απολαμβάνεις αλλιώς.
0: Ναι, το απολαμβάνω αλλιώς.
2: Είναι ο νου σου αλλού. Αλλά ναι, το σε 10 χρόνια που είπες τώρα, ξέρω ότι είναι μακρινό. Ξέρω ότι είσαι.
0: Περνάνε
2: σε
0: τα
2: μια
0: χρόνια νεράκια, αγαπητοί.
2: Ναι. Σε 10 χρόνια πώς μπορεί να φαντάζεσαι τον εαυτό σου, τι θα ήθελες από αυτά που φαντάζεσαι να έχει συμβεί σίγουρα?
0: Σίγουρα ένα παιδί. Οπωσδήποτε. Γιατί είμαι πάρα πολύ. Έτσι.
1: Σκέφτεσαι την οικογένεια.
0: Ναι, είμαι πολύ της οικογένειας, αυτό ήθελα να πω. Οπότε ναι,
1: την
0: σίγουρα. Ναι.
1: Σου το ευχόμαστε μέσα από
0: μακάρι,
1: την καρδιά
0: αμήν,
1: μας.
0: Αμήν.
1: Και σε λίγο ένα μικρό challenge για σένα. Πολύ μικρό, έτσι εμείς εδώ βάζουμε μια μικρή δοκιμασία στους καλεσμένους.

0: Ιουλία Καλιμάν είναι εδώ μαζί μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που τώρα συντονιστήκατε στο Κοσμοράδιο και πάρα πολύ καλά κάνατε. Είμαστε ουσιαστικά λίγες ώρες πριν από την συναυλία σου την αυριανή στο Θέατρο Γης.
1: Τι έχεις ετοιμάσει, τι ξεχωριστό θα ξέρω, δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα.
2: Ναι, μωρέ, ξέρεις πάντα, δεν λέω πράγματα εγώ όσον αφορά το τι θα δούμε κτλ. Ας το δει ο κόσμος αύριο, όσοι έρθουν να το δουν, πιστεύω ότι θα περάσουν καλά. Σίγουρα θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, όπως κάνω κάθε φορά, να δίνω το 100% στον κόσμο και όλη μου την ψυχή.
1: Ξένο τραγούδι λες?
2: Όχι, δεν είναι πολύ καλά τα αγγλικά μου, παιδιά, θα το
1: δεν
2: πω.
1: Δεν πειράζει, κι άλλοι.
2: Εντάξει, είναι παπαγαλία, θα μου
3: πει. Και έγινε πρωθυπουργή, δεν πειράζει.
1: Όμως, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, ξέρουμε πως ξεκίνησες από ρεμπετάδικο.
2: Ναι.
1: Με ζωδοπολείο ρεμπετάδικο.
2: Πολύ σωστά.
1: Ωραία. Κάνε
0: σε
1: λίγο
0: ποιο
1: να...
0: μέρος, για να το φροντιστούμε όλο τώρα.
2: Παγκράτη, το πρώτο μέρος, και μετά πώς λέγεται η περιοχή εκεί δίπλα στο
0: που είναι
2: στο Γκαρέα. Αχ, δεν θυμάμαι. Στο Κεσαριανή.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Κάνε φλασμάκι. Οι γειτονιές που έχουν, ρε παιδί μου, είδατε.
2: Ναι. Είχανε τουλάχιστον. Τώρα
0: όνομα,
2: νομίζω
0: ναι,
2: ότι δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι. Έχουν την ιστορία τους το αντικείμενο.
1: Σίγουρα. Θέλουμε να θυμηθείς το ρεπερτόριο εκεί και αν δεν σου είναι δύσκολο, να πεις ένα τραγουδάκι, ένα ρεφρενάκι από αυτά που έλεγες τότε.
0: Ή έστω ποιο ήταν το αγαπημένο σου, ρε παιδί μου. Ποιο θυμάσαι.
2: Ρε παιδί μου, πολύ κλασικά τραγούδια.
1: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Να μου φέρετε τα ματιά μου σαν κλείσω. Το ντουνιά με τα στραβά και τα παράλογα. Καβαλάρεις μια φορά να σε ριανίσω.
4: Το ένα τα λόγο να είναι άσπρο, όπως τα όνειρα που έκανα παιδί.
2: Τέτοια πράγματα λέγαμε, τέτοια τραγούδια λέγαμε, παιδιά. Τα θυμάμαι. Είναι τόσο ωραία αυτά τα μαγαζιά, γιατί μαθαίνεις ρεπερτόριο που μπορεί μέσα στην πορεία να τύχει να μην το ξαναπείς κιόλας. Και λες, τουλάχιστον πρόλαβα, ας πούμε, να μάθω όλα αυτά τα τραγούδια. Και...
0: υπάρχουν τραγούδια που σου λείπουνε, που έλεγες, αχ, αυτό τώρα να μπορούσα να
2: βέβαια,
0: το βάλω.
2: Βέβαια.
0: Κάπου να το χωρέσω,
2: και
0: ρε,
2: προσπαθώ
0: παιδί μου,
2: έτσι κάθε φορά στο δεύτερο πρόγραμμα εκεί, λίγο πριν το κλείσιμο, να βάζω τραγούδια που αγαπάω πολύ κτλ. Αλλά είναι τόσο πολλά τα τραγούδια, είναι τόσο μεγάλο το ρεπερτόριο, έτσι, το ελληνικό, που λες πού θα τα πρωτοχωρέσω όλα.
1: Εσύ, μικρούλα, άκουγες πιο λαϊκά, είχες πιο λαϊκά ακούσματα και τέτοια τραγούδια,
2: ναι,
1: από το σπίτι,
2: ναι,
1: από τους γονείς σου?
2: Ναι,
1: mm-hmm. Εκεί δεν ήσουν pop girl, ας πούμε?
2: Όχι καθόλου. Λίγο στην εφηβεία το πέρασε αυτό, αλλά πιο πολύ άκουγα rap και τέτοια πράγματα εκεί στην εφηβεία.
1: Πόστερ μέσα στο δωμάτιο.
2: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Τι αφήσατε να βλέπαμε στο δωμάτιο όσο μέναμε?
2: NSYNC, Χριστίνα Αγγιλέρα, λίγο Britney Spears, αλλά μου πέρασαν γρήγορα αυτοί. Δηλαδή μετά δεν.
0: Ότι ήταν το αφισόραμα τότε.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα που είπε Αγγιλέρα.
2: Σούπερ Κατερίνα.
1: Αγγιλέρα. Σε έκανα εικόνα όμως να λες Αγγιλέρα. Γιατί σίγουρα μπορείς να το αποδώσεις.
2: Ναι.
1: Και έχεις και αυτή τη βραχνάδα λίγο.
0: Τη βάζει ιδέε τώρα.
1: Τη φωνή.
2: Ας κάτσουμε στο ρεπερτόριο που είμαστε.
1: Θες το λίγο αργότερα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να τεστάρουμε λίγο τις γνώσεις, τις ακουστικές.
0: Σε λίγο θα τις τεστάρουμε. Έχουμε να παίξουμε παιχνίδι. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και η Ιουλία Καλιμάνη.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
2: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

0: Η Ιουλία Καλυμάνη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 μαζί μας.
1: Και ήταν το όνειρό σου, μικρούλα, να γίνεις τραγουδίστρια και έγινε αληθινό πραγματικά.
2: Ναι, ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Πόσο χρόνο δηλαδή ήσουν και είπες, εγώ θέλω να γίνω τραγουδίστρια τέλος.
2: Αυτά τα που λέμε όλοι, τα στανταράκια που περιμένει. Τίποτα, παιδιά, πάντα αισθανόμουν από μικρό παιδάκι. Αισθανόμουν έτσι μια περίεργη φάση και ενέργεια μέσα μου, διότι όλοι οι άνθρωποι γύρω μου, οι δάσκαλοι, όλα αυτά, με κάνανε να νιώθω λίγο διαφορετική. Δηλαδή ήμουν πάντα το παιδάκι που θα ερχόντουσαν να μου τσιμπήσουν τα μάγουλα. Όλοι τι με θέλανε, όλοι οι δάσκαλοι από δίπλα. Ήμουν το... Όλοι οι δάσκαλοι. Μου λέγανε όλη την ώρα για τα ματήματα και τι καλούλι, τι γλυκό. Μα θέλανε γλούτρινο.
1: Έχει εκπληκτικά μάτια,
2: βέβαια. Οπότε αισθανόμουν πάντα και εγώ δεν καταλάβαινα μικρούλι. Λέγα γιατί μου λένε, τι διαφορετικό έχω τα μάτια μου από τα άλλα παιδάκια. Τα άλλα παιδάκια, εγώ τα βλέπα ίδια. Δεν μπορούσα να καταλάβω μικρή ότι τα πράσινα, τα γαλάζια μάτια είναι κάτι άλλο.
1: Τα παιδιά είναι αλλιώ, βέβαια. Αλλά και η φωνή σου, η οποία σε έφερε εδώ που σε έφερε τώρα με πάρα πολλέ επιτυχίε. Θα ακούσει τώρα κάποιε από τι επιτυχίε σου που τι έχουμε πειράξει. Τι έχουμε αντιστρέψει βασικά.
0: Κάτι, θα πάνε ανάποδα. Με την όπιστη.
2: Α, μια χαρά.
0: Πρέπει να καταλάβεις ποιες είναι.
2: Ποδανά, οκ.
1: Οκ.
0: Πάμε.
3: Πονεμίδο. Είναι που σαν κοίτα η γυλιτό.
2: Όπα, αυτό δεν το περίμενα.
3: Ουσίω ζήτα το πιτσί για την πέρνα.
1: Άλλη γλώσσα.
2: Ανήκουμε στους έρωτες, είναι αυτό.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Άλλο.
1: Είναι πολύ φρέσκο, γι' αυτό ίσως δεν το έχεις μάθει ακόμα.
2: Το με εξόδεψες.
0: Όχι. Ούτε το με εξόδεψες. Τρίτη και φαρμακερή.
2: Τρίτη και φαρμακερή.
0: Έλα, πάμε.
1: Το ένα ήταν.
0: Όχι, τρίτη ευκαιρία.
2: Δεν είναι το ανήκω με εξόδεψες.
0: Έχει μία αντίθεση ο τίτλος.
2: Α, όχι, αυτό είπε, το είπα. Σιωπή στην διαπασόν.
1: Α, είπε το στίχο,
2: ναι,
1: έχει δίκιο.
2: Το στίχο.
1: Ναι,
2: το βρήκα με την πρώτη, αλλά όχι, εγώ φταίω που δεν θυμάμαι το στίχο. Σιωπή στην διαπασόν, ναι.
0: Πάμε και στο δεύτερο.
2: Το με εξόδεψες,
1: ναι.
0: Το βρήκε και αυτό, ρε παιδί.
2: Από εκεί το καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο αυτό το παιχνίδι.
0: Είδες, ενώ στην αρχή λες εύκολο.
2: Άντε λες καλή, θα το καταλάβω με τίποτα.
1: Τα πήγες εξαιρετικά. Όχι, εγώ όσες φορές προσπαθώ να μπω στη θέση του καλλιτέχνη, ποτέ τίποτα.
0: Ούτε για αστείο,
1: είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σου άρεσε, πώς πέρασες μαζί μας?
2: Πέρασα πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Είστε πάρα πολύ ωραίοι, έχετε πάρα πολύ ωραία ενέργεια.
1: Σε ευχαριστούμε και εσείς, ένα
0: και
1: πολύ λαμπερό
0: πολύ.
1: Φωτεινό κορίτσι, γεμάτη θετική ενέργεια.
0: Βέβαια, θα χαρούν και οι φίλοι μας πολύ τώρα, γιατί σας έχουμε μια ωραία έκπληξη για αύριο το βράδυ. Γιατί εδώ η Ιουλία έχει ετοιμάσει κάτι εξαιρετικό για εσάς, πέντε από εσάς τυχερούς και τυχερές.
1: Η συναυλία που θα την παρακολουθήσετε από VIP θέση και την ευκαιρία να τη γνωρίσετε. Meet and greet, να πάρουν και το CD σου.
2: Τι καλά, ναι, ναι.
1: Να το υπογράψεις, φαντάζομαι κιόλας.
2: Εννοείται. Ποτέ δεν δίνω ούτε αυτόγραφο ούτε CD που δίνω αρκετές φορές. Καλά, τα αυτόγραφα δεν το συζητώ, αλλά και CD που μοιράζω έτσι. Στον κόσμο πάντα. Θεωρώ ότι ο άλλος γουστάρει έτσι να έχει και την υπογραφή.
1: Και την υπογραφή.
2: Αυτό που νιώθω εγώ τουλάχιστον.
1: Με αυτή την αφιέρωση. Πέντε τυχεροί τυχερές λοιπόν. Όλο αυτό το κόμπο VIP set για την συναυλία της αύριο στο Θέατρο Γης. Στέλνετε μηνύματα στο Viber.
0: Στο 6982-951-951. Γράψτε Ιουλία. Μετά το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Εμείς θα κάνουμε μετά την κλήρωση για να δούμε ποιοι και ποιες από εσάς θα βρεθούν αύριο το βράδυ εκεί. Θα συναντήσουν και την Ιουλία Καλυμάνη από κοντά.
1: Και εμείς θα δώσουμε ραντεβού τώρα. Πότε να πούμε, Ιουλία, πότε θα ξανάρθει στη
2: Θεσσαλονίκη? Κοίτα, εγώ είμαι συχνά πυκνά εδώ. Είμαι συνεχώς, διότι όλα. Τώρα ετοιμάζω και τον καινούριο μου δίσκο, οπότε όλα τα τραγούδια γράφονται εδώ, στη Θεσσαλονίκη.
0: Είσαι λίγο ψηλό Θεσσαλονικιά πλέον.
2: Είμαι λίγο ψηλό. Τι ψηλό, χοντρό Θεσσαλονικιά. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Αλλά ναι, είναι εντάξει. Είναι η δεύτερη μου, το δεύτερο μου σπίτι εδώ, οπότε.
1: Μα έρχεσαι.
2: Θα σα ξανάρθω.
1: Όχι μόνο, σα βρει πάλι στην Αθήνα, έτσι ξεκινά σε.
2: Θα ξεκινήσω στο Eden, τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Έχω πρεμιέρα εδώ στο Eden, όπως και πέρυσι. Θα ξεκινήσουμε πάλι φέτος, νομίζω, η δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Πότε είναι, 11. 11.
1: Ωραία.
2: Θα κάτσουμε ένα μήνα, 1,5, εδώ δεν ξέρω τώρα αναλόγως. Δεν γνωρίζω ακόμη. Αλλά...
1: μπορεί ο κόσμος να θέλει να καθίσει και λίγο παραπάνω.
2: Γι' αυτό το λέω. Μπορεί να είναι, να γίνει και δίμηνο. Αλλά νομίζω ότι είναι όλο προγραμματισμένο. Θα ρωτήσω τον Μιχάλη μετά, γιατί μου έχει πειθαρχεί γι' αυτό.
1: Αφού
2: θα κατηφορήσουμε πάλι.
1: Αθήνα, αφού θα σε έχουμε την ευκαιρία να σε απολαύσουμε και εδώ.
2: Ναι.
1: Αλλιώς με τα κίνητρο να κατέβουμε εμείς στην πρωτεύουσα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε για τις ωραίες επιτυχίες και το ωραίο κέφι που μεταδίδεις και τον τρόπο να εκτονώνουμε πολλά συναισθήματα μέσω τραγούδια που σου γράφουν και οι συνεργάτες βεβαίως και τα ερμηνεύεις.
0: Και ραντεβού αύριο το βράδυ στο θέατρο Γης. Και στα καλύτερα που έλκονται.
2: Ανυπομονώ. Και έρχονται.
0: Και έρχονται και όλα μαζί.
2: Και όλα αυτά τα ωραία.
1: Και να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι.
2: Επίσης, παιδιά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ
0: Επίσης.
2: Πολύ.

95,1.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Αλήθεια τώρα, εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 φίδαν η Έλληνα Παπαρίζου. Μας ακούτε, μας που γελάμε τώρα, αλλά υπάρχει λόγος.
1: Αυτά που ζούμε δεν υπάρχουν. Πραγματικά έχει έρθει εδώ όλο.
0: Ονόματα, ονόματα.
1: Λοιπόν, τα ονόματα σας λίγο πιο μετά. Νικόλας.
0: Ναι.
2: Χρήστος Παντελής.
1: Χρήστος Παντελής και η μαμά η
2: Έλενα.
1: Έλενα, καλώς ήρθατε. Εσύ και τα κεράσια μας φέρανε κεράσια. Από την κερασιά της έδεσα, σωστά.
0: Δεν παίζεστε. Είστε με τα καφάκια στο χέρι τώρα, γυναίκα δηλαδή.
1: Κι άλλα έχει.
0: Χριστός και η Παναγία.
1: Φέρετε για όλο το σταθμό, για όλο το Κοσμοράδιο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε παιδιά.
1: Ευχαριστούμε. Έλα λίγο να πεις μια καλημέρα.
0: Έλα λίγο στο μικρόφωνο για να σ' ακούνε. Να πάρει ο κύριος Πολυχρονιάδης τα κεράσια.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Μας ήρθε τώρα από το χωριό, ναι.
0: Πώς τα κουβαλήσατε όλα αυτά. Και φρέσκα κιόλα.
1: Να χαίρεσετε την οικογένεια βεβαίως. Τους μικρούς βοηθούς εδώ, τους πολύτιμους που ξετρελάθηκαν τώρα με τον Άλεξ. Πώς πάει, σοδιά όλα καλά.
2: Φέτος λίγο δύσκολα τα χτύπησε το χαλάζι και αυτά, αλλά τώρα ξεκινάμε. Έχουμε μέχρι τέλη Ιουλίου. Καλή δύναμη σε όλους όσους είναι στο χωράφι.
1: Σε όλους.
2: Και να ευχηθώ. Έχουν το fruit story η κουνιάδα μου, η Σύση με τον άντρα μου.
1: Τα χαιρετίσματά μας και εκεί.
2: Έτσι, και από εκεί.
0: Φιλιά πολλά.
2: Ό,τι επιθυμείτε. Και δεν είμαστε και σόι, λένε είναι σόι η Αναστασία. Αλλά και στην Αναστασία, σε όλους.
1: Φιλιά, καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ από την καρδιά μας.
1: Όλα καλά να πηγαίνουν, παιδιά. Προμηθευτήκαμε φουλ κεράσια.
2: Είστε.
1: Θα έρθουμε, το υποσχόμαστε. Είστε οι καλύτεροι αγρότες, πραγματικά αυτές είναι οι αποδείξεις. Τώρα όμως να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους.
0: Για πες την Αναστασία, τι έχουν να αντιμετωπίσουν οι φίλοι οδηγοί.
4: Μειωμένες είναι οι ταχύτητες στην περιφερειακή οδό τρευμαπορίας προς τα δυτικά της πόλης, κυρίως στο ύψος της Τριανδρίας. Προς τα ανατολικά είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Βέβαια έχει αρκετή κίνηση στο ύψος της Πολύχνης, προσέχουμε σε εκείνο το σημείο. Όσο αφορά τα ανατολικά, προσέχουμε αρκετά στα φανάρια της Μαρτίου και της Βούλγαρης τρευμαπορίας προς το κέντρο της πόλης, ενώ και στον κόμβο Καλοχωρή έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Στο ρεύμα πορείας προς Χαλάστρα. Τέλος, στα δικαστήρια προσέχουμε αρκετά παλαιό σταθμό με 26 Οκτωβρίου. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

0: σας βρούμε, παιδιά, τι κάνετε, ε?
1: Απολαύσατε την κουβέντα με τον Ηλία Καλυμάνη, ε? Θα τα δείτε όλοι και θα τα ακούσετε. Αργότερα θα ανέβει και στο site και στο Spotify. Θα ακούσετε και θα τη δείτε μετά, έτσι, με όλα αυτά τα challenge που πέρασε εδώ μαζί μας.
2: Εντάξει, κάποια μικρά θεματάκια, έτσι, που κάθε φορά που δεν γίνεται να έρθει τώρα ένας καλεσμένος και να μην τον τρατάρουμε κάτι. Να έχουμε να σας δείξουμε και εσάς μετά ένα βίντεο.
1: Μωρέ, κεράστια δεν προλαβα να πάρει. Έφυγε λίγο.
2: Κεράστια, κεράστια, Ιουλία.
1: Ξέρεις τι βρέθηκε παρατημένο σε χώρο αεροδρομίου στο Λος Άντζελες?
2: Μη με σκάστη.
1: Όχι ένα, όχι δύο. 95 εκατομμύρια ευρώ.
2: Τι?
1: Σε αυτοκίνητα.
2: Α, σε αυτοκίνητα τι να τα κάνω, σε μετρητά τα θέλω.
1: Γιώργο μου, άμα σου δίνανε μια Φεράρι, μια Μακλάρεν, μια Πόρσε.
2: Δεν θα την πέτυχε και στα σκουπίδια.
1: Ναι.
2: Δεν θα την πήγαινα για σκραπ.
1: Εντάξει. Και να την πουλήσει ή να την νίκιαζε, νομίζω ότι θα έβγαζε τα λεφτά σου. Ειδικά αν δεν σου είχε κοστίσει μία. Λοιπόν, όλα αυτά τα hypercars βρέθηκαν παρατημένα σε χώρο αεροδρομίου και κανείς λέει δεν ξέρει πώς βρέθηκαν εκεί.
2: Δεν είμαστε καλά.
1: Καλυμμένα με τα προστατευτικά τους, με τις κουκούλες τους. Πληροφορίες για ιδιοκτήτη ή τελικό προορισμό δεν υπάρχει. Ωραία, λοιπόν, φέρτε μου ένα.
2: Ένα για τη Μιράντα, ένα για μένα. Ναι. Αναστασία, θέλεις ένα?
1: Θέλει, γιατί να μην
2: θέλει. Και Αναστασία.
1: Δίπλωμα έχεις, καλέ. Έχει.
2: Ο Θοδωρής Φέρης θέλει ένα κι αυτός. Έλα, Θοδωρή, πάρε κι εσύ.

0: Έχετε βρει την παρέα σας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 το πρωινό σας. Μάνος Γιώργος Μιράντα, λείπει ένας, αλλά μία άλλη.
1: Δεν ξέρω που είναι. Είναι στο Άνις Τζελάτο, ε. Εκεί τον έχετε κρύψει το βολάνι και τρώει τζελάτο χωρίς όριο.
0: Είπε θα μας φέρει και εμάς όμως, ε. Αλλά δεν τον εμπιστεύομαι. Θέλω να πάμε εκεί, Γιώργο.
1: Κι εγώ, Μιράντα μου, και να σου πω κάτι, γιατί μ' αρέσουν πολύ αυτές οι γεύσεις, το ξέρεις, οι πλούσιες.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτές, και αυτές με τα εποχικά φρούτα που βλέπω τώρα ότι βγάλαν και ροδάκινο.
0: Όχι, αυτές θα τις αφήσει για μένα.
1: Γιατί, αφού μου αρέσουν και εμένα.
0: Όχι,
1: δεν θα φάω εγώ, είσαι με τα καλά σου.
0: Έχει για όλους και για όλα τα γούστα, τα πάντα όλα. Άνις Τζελάτο, Γεωργίου Παπανδρέου 35 ή πρώην θέων, αλλά ξέρουμε, παιδιά, θα καταλάβετε που είναι το μαγαζί. Γίνεται χαμός, γιατί όλα όσα έχουν είναι χειροποίητα και είναι εκπληκτικά. Και το τυραμίσου να δοκιμάσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και να σου πω κάτι, τέτοια ωραία αυλή έχει εκεί πέρα. Να κάτσουμε, να πιούμε και τα σπίτια μας. Θα γίνει χαμός τώρα, θα κάτσουμε. Κάνω πεντάωρο, εγώ λέω να κάτσουμε.
0: Να
1: τα δοκιμάσουμε όλα.
0: Αυθεντικό τζελάτο με όλες τις γεύσεις που θα σας εκπλήξουν και όσες δεν βάζει το μυαλό σας.
1: Να σας πω κάτι, ψάξτε λίγο και στα social το Άνις Τζελάτο και θα καταλάβετε, γιατί υπάρχουν ήδη πάρα πολλά βίντεο που αποδεικνύουν αυτά που λέμε.
0: Και γίνεται εκείνη την ώρα, το βλέπετε μπροστά σας. Φιλιά στα παιδιά που μας ακούνε εκεί, όσον ούπο τα λέμε και από κοντά. Και εννοείται ότι αύριο πρωί στις 8 θα είμαστε πάλι εδώ, γιατί πήγε 12, δεν κατάλαβα πώς πέρασε.
1: Εγώ σήμερα πάλι.
0: Και η τελευταία μέρα του Ιούνιου είναι αυτή. Αύριο κάποιος άλλος θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας.
1: Γιώργος Αλκαίος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 μαζί μας στο στούντιο για να περάσουμε εξαιρετικά, να τα πούμε, να τον ρωτήσουμε ό,τι θέλετε κι εσείς φυσικά.
0: Και έχουμε να προετοιμαστούμε και για τη δική του συναυλία την Τετάρτη στην Ημωλία Ζαριστών. Έτσι, την Πέμπτη είναι η συναυλία. Αύριο θα είναι εδώ. Χαμός, καταπληκτικά, εκπλήξεις δώρα, όλα για σας.
1: Σας κάναμε και μια ερώτηση ακόμη σήμερα, να μην την ξεχάσουμε. Σας έχουμε ρωτήσει αν σας κούρασαν οι ειδήσεις σχετικά με τους λαγοκέφαλους. 90% λέει ναι. Το 10% όμως.
0: Αντέχει ακόμα.
1: Έχει ακόμα περιθώριο να ακούσει και για άλλους, καταλαβαίνετε.
0: Εσείς θα ακούσετε τη Ραφαήλ Αντώντογλου που φέρνει και αυτή τη νούμερο είναι επιτυχίες εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και Pick the Song και ωραίο διαγωνισμό.
1: Και εμείς αύριο το πρωί εδώ θα είμαστε για να ξεκινήσουμε πάλι τη μέρα μας παρέα με τον καλύτερο τρόπο από τη Μιράντα Σμουλιώτη.
0: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
1: Καλή σας μέρα.
2: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια μας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εκδήλωση αφιερωμένη στην Καπαδοκία και τη Μικρά Ασία σήμερα στις 8 στη Βίλα Μορντόχ. Λακωνία. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή. Λωρίδα της Γάζας. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα. Μονακό. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε πολυκατοικία που χαρακτηρίστηκε ως βομβιστική. Μουντιάλ 2026. Η ομάδα της Βραζιλίας κέρδισε την Ιαπωνία με 2-1. Στα πέναλτι κέρδισε η Παραγουάη με 4-3 τη Γερμανία και η ομάδα του Μαρόκου με 3-2 την Ολλανδία. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: γίνεται.
1: Να σου πω κάτι στην τελική. Τι σημασία έχει αν εγκρίνει ή δεν εγκρίνει ο άλλος. Το θέμα είναι να περνάμε καλά εμείς. Και όσο είσαι στο Κοσμοράδιο 95.1, εσύ περνάς καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Bonjour. Buona. Άντε πάλι δεν θυμάμαι. Buongiorno. Άντε το θυμήθηκα από χθες. Πάλι καλά. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντότεβλ και θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2. Με μουσική στο τέρμα, με ωραία vibes. Κάτσε να δω. Έχουμε και ζώδια, παιδιά, να πούμε σήμερα. Πολλά ωραία έχουμε. Έχω εδώ το φρέντο μου. Έχω και τα κεράσια που μας έφερε η αγαπημένη Έλενα από την κερασιά εκεί στην Έδεσα και είναι τρομερά, ζουμερά, ό,τι πρέπει. Λοιπόν. Ζουμερή είναι και η κίνηση στους δρόμους της πόλης, να ξέρετε λίγο έτσι. Κερασί είναι το χρώμα, σκουροκόκκινο στον περιφερειακό, γιατί άμα κατευθύνεσαι ανατολικά, θα χρειαστεί να κάνεις υπομονή στην έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Πεύκων, ενώ με κατεύθυνση προς δυτικά από το τούνελ μέχρι την έξοδο Αγίου Παύλου. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά. Εντάξει, ας πάει και κάτι καλά σε αυτή τη ζωή, εντάξει. Λοιπόν, Γιάννης Πλούταρχος, μη μιλάτε για εκείνη μια βόλτα στα παλιά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

Τι θέλω εγώ με σένα, αναρωτιέται ο Γιώργος ο Σαμπάνης. Αχ, ρητορικό ερώτημα και αυτό και πολλά άλλα. Πολλά άλλα που ακούμε εδώ στο Κοσμοράδι είναι 5-1. Μόνο επιτυχίες και μόνο στο τέρμα. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Νταοδογλού, στην παρέα σου μέχρι και τις 2. Και θέλω να σχολιάσω πόσο όμορφο είναι, παιδιά, αυτό που πας σε ένα μαγαζί, ξέρεις, πας στα γυναικεία δοκιμαστήρια, βγαίνεις να το δεις και κάπως, κάπου πετάγεται μία κοπέλα από δίπλα και σου λέει, σε βλέπει να διχάζεσαι, να πάρω το ροζ, να πάρω το άσπρο. Και σου λέει, να πάρεις το ροζ, να πάρεις το ροζ. Δηλαδή σου λέει τη γνώμη της έτσι από μόνη της, βρε παιδί μου. Γιατί αν όλος έχει να πει καλό λόγο, γιατί να μην το πει. Τώρα, αν δεν έχεις να πεις καλό λόγο, να μην το πεις ποτέ, κράτα τη γνώμη σου για τον εαυτό σου, ναι. Αλλά αυτό το έτσι το girlhood που γίνεται στα δοκιμαστήρια συνήθως ή στις γυναικείες τουαλέτες, στον κλαμπ, ξέρεις αυτό το πράγμα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η γυναικεία αλληλεγγύη. Λοιπόν, μένεις εδώ στο Κοσμοράδιο 95 και 1, μοιράζουμε επιτυχίες και αγάπη και θετικότητα και θετική ενέργεια. Πώς το έπαθα αυτό, αν και είναι Τρίτη, δεν ξέρω. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εσύ μένεις εδώ και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες μέχρι τις 2.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ναι, λοιπόν, δεν θα μείνει τίποτα. Κοσμοράδι 95,1. Εμείς πάμε τα ηχεία γενικά και τα νεύρα του γείτονα, αλλά δεν πειράζει, γιατί η μουσική ποτέ δεν κάνει κακό, παιδιά. Γι' αυτό ανεβάστε την ένταση στο τέρμα. Ενοχλήστε και κανέναν, δεν πειράζει. Δεν είναι και ώρα κοινής στοιχείας ακόμα. Οπότε δεν μπορεί και να σε πει μαμού σου του. Και άμα πει, έλα, στείλ τον σε μένα, να του πω εγώ δύο λόγια, να σου πω εγώ από τρελούς γείτονες. Γιατί, λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλια Τόντεχλου και είμαστε μαζί μέχρι τις 2 στο Κοσμοράδι 95,1. Γεια σου, αν τώρα ήρθε στην παρέα. Μπονιζούραν τώρα, κόσμο συντονίστηκε. Να σου πω ότι φυσικά η επικοινωνία μας γίνεται μέσω Viber στο 698-2951-951. Περιμένω τις καλησπέρες σας, τα χαιρετισματά σας, τις φωτογραφίες από το μέρος όπου αράζετε και ακούτε σήμερα γενικότερα. Λοιπόν, να σου πω ότι το τραγούδι που παίζει καθημερινά για το κλείσιμο είναι η δική σας επιλογή και για σήμερα είναι καλοκαιρινό και είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Μπο, κάνε με να τρελαθώ. Kings, bikini. Τρελα που για πάντα θα μείνει. Και ο ήλιος σημάδια μου αφήνει. Το κορμί μου ανάβει και σβήνει. Μέσα στο καυτό μου bikini. Εδώ υπάρχουν ήδη στοιχήματα bikini, από bikini. Bikini, λέει ο λαός. Ο κύριος Γιώργος Τεσμετζής εδώ φωνάζει bikini. Εγώ θυμάμαι ένα TikTok που έχω δει που έχει γίνει viral τώρα που λέει ο κατακουζινός, έχουν κάνει edit τον κατακουζινό να λέει δεν θέλω να βάλω αυτό το αναθεματισμένο μπικίνι και σκάει μετά το μπικίνι. Οπότε άμα βγει θα το βάλω έτσι. Όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, μπείτε στο Instagram Κοσμοράδιο 100.951, ψηφίστε το δικό σας αγαπημένο ανάμεσα στα δύο και όποιο διαλέξετε αυτό θα βγει γιατί εγώ χατήρια δεν χαλάω ως γνωστόν.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: καλαζωμένο.
1: Ένα τραγούδι για του καλαζωμένου. Σαπών και καντάδα στο Κοσμοράδι 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαήλ Εδόντογλου. Μαζί σου μέχρι τι 2 και θα σε στείλω στην Καλυθέα τη Χαλκιδική για ένα γεύμα ή δείπνο για 2 άτομα αξία 60 ευρώ στο Aphrodite Beach Bar Restaurant. Είπα να το πω με προφορά έτσι χωρί λογοκαιτία σήμερα. Ένα αγαπημένο προορισμό στην Καλυθέα από το 1988 δίπλα στο κύμα. Φιλοξενεί αγέσει στιγμέ χαλάρωση 4 δεκαετίε είναι παιδιά αυτέ, οπότε κάτι κάνουν πάρα πολύ καλά. Πέρα από το ότι μιλάμε για Χαλκιδική και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ό,τι και να λέμε, έτσι. Λοιπόν, ένας γερός θα πάει με ένα ακόμη άτομο ή να απολαύσει το γεύμα του ή το δείπνο του αξίας 60 ευρώ. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber του σταθμό 6982951951 με το ονοματεπώνυμό σας κενό και τη λέξη Αφροδίτη. Γιατί Αφροντάιτη, Αφροδίτη, καταλαβαίνεις. Καλή τύχη σε όλους.
2: Κρυώνεις.
3: Ζεσταίνεσαι.
2: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
3: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
2: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
3: Fujitsu.
2: Μιντέα.
3: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
2: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
3: Τηλέφωνο 2373-0-24557
2: και στο 6972-693038.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο. Επίδομα παιδιού. Σήμερα η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανεξαρτώμενο τέκνος στους δικαιούχους. Μονακό. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε πολυκατοικία που χαρακτηρίστηκε ως βομβιστική. Δυτικό Ιράν. Δύο μέλη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχασαν τη ζωή τους και ακόμη δύο τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλων. Ιστιοπλοεία. Στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης η ελληνική αποστολή στην κλάση των σκαφών Optimist.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Έτσι ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. Το δεύτερο μας ημίχρονο που θα είναι γεμάτο μουσική. Θα μάθεις και ποια είναι τα τυχερά ζώδια του Ιουλίου. Σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση για το Αφροντάιτη. Οπότε εσύ συνεχίζεις φυσικά να στέλνεις τα μηνύματά σου στο Viber. Να σου πω ότι εγώ είμαι η Ραφαηλία Τατόγλου και θα είμαστε άλλη μία ώρα εδώ και θα την περάσουμε και πολύ ωραία. Με επιτυχίες από τα παλιά, από τα καινούργια και πάνω απ' όλα με το Φρέντο Εσπρέσο μου που εδώ το έχω. Αλλά έχει λιώσει ήδη ο πάγος. Δεν είναι κατάσταση αυτή με αυτό το καλοκαίρι, βρε παιδί μου. Έχουμε λίγη κίνηση στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή στο σημείο. Από ανάμεσα σε έξοδο Αγίου Παύλου και τούνελ έχουμε και στα δύο ρεύματα κίνηση. Ένα στο ρεύμα προς ανατολικά, έχουμε και στην έξοδο της Ευκαρπίας. Τώρα, καλά είμαστε στο κέντρο, με εξαίρεση την Εγνατία ανάμεσα σε Βαρδάρη και Κολόμβου κάπου εκεί. Ενώ η Λαγκαδά είναι επιβαρημένη από την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, γαλλικά νεκροταφεία λίγο πριν, μέχρι και την Αγίων Πάντων, καθώς και πριν τη Δαβάκη, άμα φεύγεις από την πόλη. Λοιπόν, πάμε για μουσική, πάμε για Χρήστο Μάστορα που δεν έχει ιδέα που γυρίζεις τελευταία και όλα τα σχετικά.

0: Έχουμε γίνει σούσουρο. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 951 και στο κοσμοράδιο.gr και στην εφαρμογή μας για iOS και Android που τη βρίσκεις φυσικά και την κατεβάζεις. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντότογλου και ο Ιούλιος προβλέπεται ιδιαίτερα ευνοϊκός για τέσσερα ζώδια, γιατί φέρνει ευκαιρίες, θετικές εξελίξεις και τύχη σε επαγγελματικά, προσωπικά και οικονομικά. Και ξεκινάμε με το Λέοντα. Εμένα εννοεί, λοιπόν, που ξεχωρίζει, λέει, με αυτοπεποίθηση και γοητεία, ενώ ευνοούνται οι επαγγελματικές προτάσεις και οι ερωτικές εξελίξεις, μάλιστα. Ο Ταύρος βλέπει βελτίωση στα οικονομικά, νέες συνεργασίες και πιο αρμονικές προσωπικές σχέσεις. Ο Τοξότης απολαμβάνει νέες εμπειρίες, ταξίδια, ευκαιρίες στην καριέρα και στην ερωτική του ζωή. Υπάρχει μια έτσι χαρά. Λοιπόν, και τέλος οι Ιχθύς έχουν θετικές εξελίξεις στον έρωτα και τη δημιουργικότητα, με ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα και είναι και λίγο καιρός να κυνηγήσεις τα όνειρά σου. Να ξέρεις, γενικά είναι ένας μήνας που έχει ευκαιρίες και αισιοδοξία για πολλά ζώδια, κυρίως για αυτά τα τέσσερα όμως. Η υπόλοιπη υπομονή, παιδιά, τι να γίνει, θα περάσει γι' αυτό. Μένεις εδώ και εμείς συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 2.
1: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Μαρσό.
3: Τίτλος
4: Γρανίτα Λεμόνι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

loro κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Κοσμοράδιο 95,1.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαφέ.

0: σε θέλω. Κωνσταντίνος Αργυρός και Ρακ στο Κοσμοράδιο 95,1 από μια πολύ ζεστή Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή απορώ πώς θα βγω να πάω σπίτι μου από το πολύ ωραίο κλιματιζόμενο στούντιο με το παγωμένο νεράκι και το παγωμένο φρέντο εσπρέσο. Με το που βγω έξω θα γίνει αμερικάνο ο καφές. Δεν αντέχω και ξέρω ότι θα μπω στα μάξι και θα αναφλεχθεί η ψυχούλα μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ όμως έχω να σου πω ότι αύριο έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει όλα τα επόμενα χρόνια τη ζωή σου. Οπότε αν τελειώνει το σχολείο, αν είσαι γονιός ή αν έχεις αποφοιτήσει και θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου ή να ζητάς μεταπτυχιακό ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση, Mediterranean College Open Day αύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου, 5 το απόγευμα με 8 το απόγευμα, Ίωνος Δραγούμη 21 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μπορείς να μάθεις περισσότερα στο medcollege.idu.gr. Λοιπόν, κατά τα άλλα, μένεις στο Κοσμοράδιο 95,1 και συνεχίζουμε με επιτυχίες.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Δημήτρος Ιακωβίδης, γιατί έτσι έχει μάθει και εσύ έχεις μάθει έτσι με Κοσμοράδιο 95.1 που ακούς μόνο επιτυχίες στο τέρμα πάντα. Και εγώ είμαι η Ραφαήλ Εδόντογλου, στην παρέσω από τις 12 μέχρι και τώρα. Φυσικά στο πρωινό ήρθε η Ιουλία Καλυμάνη, παιδιά, και μίλησε στο Μάνο, τη Μιράντα και το Γιώργο για πολλά πολλά και διάφορα. Η συνέντευξη έχει ανέβει στο site μας, αλλά ένα κομματάκι θα το ακούσουμε τώρα παρέα.
1: Όλα τα διαχειρίζεται με τον τρόπο σου, έχεις την απάντηση, αλλά κάτι μάλλον μπορεί και να σε ενοχλεί λίγο παραπάνω όταν γίνεται. Είναι κάτι που λες, αυτό δεν θα ήθελα, ρε παιδί μου, να συμβαίνει. Να... πέρα από το πώς θα μιλήσει ο άλλος, άντε, πες αυτό, μπορεί να έχει πιει, να είναι λίγο αλλιώς. Αλλά να κάνει κάποια κίνηση.
2: Όχι, πιο πολύ με ενοχλεί η δική μου συνήθως αντιμετώπιση απέναντι σε αυτό. Γιατί δεν μπορώ να κρατήσω
1: το
2: θυμό μου εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορώ να είμαι καθώς πρέπει, επειδή είμαι πάρα πολύ αληθινή. Και το λέω πραγματικά και είναι, το έχω αποδείξει κιόλας. Είμαι η Ιουλία εκείνη τη στιγμή. Λέω, θα σου απαντήσω σαν Ιουλία. Ξέρω ότι θέλεις να σου απαντήσω σαν. Αλλά αυτοί οι καθοσπρεπισμοί και όλο αυτό το πράγμα. Οκ, ναι, συμφωνώ, εννοείται. Δεν λύνεται τίποτα με το μαχαίρι. Με το χαμόγελο και με την καλή διάθεση και με το σεβασμό λύνονται όλα. Δεν μπορούμε πάντα, αγάπη μου, γιατί είμαστε άνθρωποι.
3: Όταν το δεις σε δεύτερο χρόνο, λες, εδώ θα μπορούσα να το
2: αυτό
3: να το
2: πει. Λέω ότι, ναι. Όχι να το είχα πει.
3: Ναι.
2: Θα μπορούσα να, να μην
3: να
2: είχα
3: το
2: πει.
3: Έχω περάσει, ναι.
2: Τίποτα.
1: Το προσπεράσω.
2: Ναι, δεν γίνεται όμως.
0: Τα περισσότερα, τα υπόλοιπα μαζί και με φωτογραφίες τα βρίσκεις στο site μας κοσμοράδιο.gr. Και κάπου εδώ είναι που εγώ πρέπει να σ' αφήσω, αλλά δεν θα σ' αφήσω έτσι, γιατί είπαμε ότι θα ακούσουμε το Pick the Song. Ανάμεσα σε κάναμε ένα τρελαθώ και μπικίνι και μια πολύ στενή μάχη. Αγχώθηκα ότι δεν θα βγει αυτό που ήθελα εγώ. Και ποιο ήθελα εγώ, το μπικίνι. Όπως έχει πει και ο κατακουζινός, δεν θέλω να βάλω αυτό το αναθεματισμό. Μπικίνι. Τώρα αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο TikTok. Δηλαδή, άμα το έχεις δει, σημαίνει ότι είσαι σαν εμένα καμένος. Δεν πειράζει όμως, παιδιά. Όλοι είμαστε θυσμένοι στο TikTok. Ας το παραδεχτούμε, μην είμαστε τώρα να κρυβόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, εγώ σε αφήνω με Βασίλη Χαροκόπο για το επόμενο διωράκι στη δική σου παρέα τη ραδιοφωνική, την Κόσμο Ραδιοφωνική. Εμείς αύριο πάλι στις 12 θα είμαστε εδώ. Θα σε περιμένω με επιτυχίες. Μέχρι τότε να χαμογελάς πολύ. Να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Βάλε τον μπικίνι σου και πάνε για βούτια, γιατί με τέτοια ζέστη δύσκολα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Yeah.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ιουλία Καλυμάνη, εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς την!
2: Γεια σας, καλημέρα σας, καλώς σας βρίσκω, ρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Πρέπει να είσαι η βασίλισσα των πιο αναπάντεχων συμβάντων, ναι, την ώρα που τραγουδάς.
3: Πρέπει να είμαι, νομίζω. Ξέρεις τι θεωρώ? Ότι ο κόσμος έχει καταλάβει λίγο το χαρακτήρα μου. Μάλλον, φαντάζομαι, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, ότι δεν σηκώνω και πολλά.
2: Συγγνώμη, σου πέραν 100 ευρώ. Χθες προχθές πότε ήταν?
3: Τι να πω τώρα.
1: Τώρα είδαμε το βίντεο τουλάχιστον, τώρα κυκλοφόρησε.
3: Με ενοχλεί η δική μου συνήθως αντιμετώπιση απέναντι σε αυτό. Γιατί δεν μπορώ να κρατήσω
2: το τύπο.
3: Το θυμό μου εκείνη τη στιγμή. Του τύπου, ναι. Δεν μπορώ να είμαι καθώς πρέπει, επειδή είμαι πάρα πολύ αληθινή. Είμαι η Ιουλία εκείνη τη στιγμή. Λέω, θα σου απαντήσω σαν η Ιουλία. Δεν λύνεται τίποτα με το μαχαίρι, με το χαμόγελο και με την καλή διάθεση και με το σεβασμό. Λύνονται όλα. Δεν μπορούμε πάντα, αγάπη μου, γιατί είμαστε άνθρωποι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κρυώνεις.
5: Ζεσταίνεσαι.
4: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής
5: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
4: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
5: Φουτζίτσου,
4: Μιντέα,
5: Γκρι και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
4: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
5: Τηλέφωνο 2373-0-24557
4: και στο 6972-693038.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοϊά σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Έχασε τη ζωή του 39χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης. Μέχρι και σήμερα η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων στην διαδικτυακή πλατφόρμα του κράτους. Ρωσία. Δύο άνθρωποι και ένα μωρό 6 μηνών έχασαν τη ζωή τους από θράψματα ντρόουν στην περιφέρεια της Μόσχας. Νέος εισαγωγικός δασμός. Κατά 3 ευρώ κρυβαίνουν από αύριο οι ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Μουντιάλ 2026. Στις 8 ο αγώνας Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η αναμέτρηση Γαλλίας-Σουηδίας και τα ξημερώματα Μεξικού Ισημερινού.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι κι εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 το μεσημέρι Τρίτης με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες στους 95 και 1. Και αμέσως πάμε, παιδιά, βόλτα στους δρόμους, όπου κάποια προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία και Βαρδάρη, όπως και σε κάποια σημεία κατά μήκος της Μοναστηρίου 26 Οκτωβρίου και σε σημεία της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Γενικά καλά τα πράγματα αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Δυτικά καθυστερήσεις έχουμε κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου του Νεάπολη, όπως κάποια προβλήματα αντίστοιχα υπάρχουν και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, μικροπροβλήματα σε προφή του Ιουλία και Τζον Κέννεντι στο ανέβασμα Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, ρεύμα προς ανατολικά, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακός, αρκετές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι το ύψος Σικεών και από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως κάποιες καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 Εκκλησιές. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστείς γενικότερα αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, ανεβάζουμε ένταση, σειρά παίρνει σε αποκλειστικότητα Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

Θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξει

0: Γιώργος Αμπάνης, προς το παρόν έπαιξε το απολαύσαμε μόλις στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, με εμάς παρέα στο μεσημέρι Τρίτης και καλησπέρα σε όλους. Και φυσικά για την επικοινωνία μας σε περιμένω στο Viber. Εκεί κάθε μέρα λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Από την άλλη, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε ένα που σήμερα έχει τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη, να είστε γεροί παιδιά. Όπως χρόνια πολλά επίσης σε Απόστολο, Αποστόλη, Αποστολία, Γερβάσιο, Γερβασία και Μελίτων. Σήμερα να χαίρεστε τα ονόματά σας, έτσι να είστε υγιείς, πάντα επιτυχίες. Επίσης καλησπέρα σας σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, πάντα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Τέλος, να πούμε πως με το Nova More πρόκειται έτσι για μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν φυσικά τη ζωή μας καλύτερη. Όσο για περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο Nova.gr. Ισχύει φυσικά για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας με την τιμή των 36 ευρώ τον μήνα, να αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited. Όσο για τα υπόλοιπα, επιστρέφω.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση, τι μου λες.
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: απόλυτη αναβίση. Εξαίρεση μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Με εμάς παρέα, παιδιά, σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τρίτη στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να έχει πάρει την ανηφόρα κατά καλά και να βρίσκεται στους 34 αυτή την ώρα στο κέντρο, με αρκετή ζέστη. Και θέλω φυσικά να προσέχετε, όχι άσκοπες έτσι μετακινήσεις τέτοιες ώρες, ειδικά οι ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες. Γενικότερα ελαφριά ρούχα και καλή ενυδάτωση. Και όσον αφορά την ημέρα και την εβδομάδα, όπως και χθες είπαμε, ο ήλιος θα βρίσκεται στον ουρανό της πόλης. Βέβαια, ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες καλοκαιρινές μπόρες στο ενδιάμεσο, οπότε να είστε οργανωμένοι. Από την άλλη, τώρα, μιας και ξέρεις πως όλες οι αγαπημένες σου συναυλίες και φέτος, όπως κάθε καλοκαίρι, έχουν τη σφραγίδα και υπογραφή Κοσμοράδιο 95. Και να πούμε πως αύριο βράδυ, 1η του μήνα, έχουμε Ιουλία Καλυμάνη στο Θέατρο Γης. Την 5η στην Μονή έρχεται ο Γιώργος Αλκαίος και συνεχίζουμε 6 Ιουλίου Απόν. Ακολουθούν Ελένη Φουρέιρα, Θοδωρής Μαραντίνης με Ευρυδίκη και Χρήστο Δάντη, όπως και Νατάσα Θεοδωρίδου. Οπότε ξέρεις, είσαι μόνιμα κόσμο συντονισμένος, γιατί έρχονται διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις. Επιστρέφω!
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

0: τι κάνει.
1: Αγαπημένη συνεργασία, Νίνο Τζόζεφιν, τι κάνει. Έπαιξε δυνατά στου 951 και καλησπέρα σε όλου. Γεια σα, παιδιά, και αμέσω να πούμε πω αύριο το πρωί στο πρωινό στο Κοσμοράδιο έρχεται ο Γιώργο Αλκαίο. Σήμερα όμω, για πρώτη φορά στο πρωινό βρέθηκε η Ιουλία Καλιμάνη που μα έδωσε έτσι αρκετέ πληροφορίε για το παρελθόν, το παρόν και τα σχέδια που έχει για το μέλλον. Μα μίλησε επίση για περίεργε στιγμέ στην πίστα, αν άργησε έτσι να έρθει η επιτυχία, για τα αγαπημένα τη τραγούδια και τι επιλογέ τη για τη Θεσσαλονίκη, για τον Μιχάλη Τουρατζίδη, φυσικά τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από την επιτυχία τη τα τελευταία 4 χρόνια, όπως και για τα παιδικά της χρόνια και το αν ήθελε να γίνει τραγουδίστρια από μικρή. Οπότε πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση από όσα έγιναν σήμερα το πρωί.
2: Εσύ, μικρούλα, άκουγες πιο λαϊκά ακούσματα και τέτοια τραγούδια από το σπίτι, από τους γονείς σου? Εκεί δεν ήσουν pop girl, ας πούμε?
3: Όχι καθόλου. Λίγο στην εφηβεία το πέρασα αυτό, αλλά πιο πολύ άκουγα ραπ και τέτοια πράγματα εκεί στην εφηβεία.
2: Πόστερ μέσα στο δωμάτιο.
3: Ναι, κανονικά.
4: Τι αφήσατε να βλέπαμε στο δωμάτιο όσο μπαίναμε?
3: NSYNC, Χριστίνα Αγγιλέρα, λίγο Britney Spears, αλλά μου πέρασαν γρήγορα αυτοί. Δηλαδή μετά δεν.
4: Ότι είχε το αφήσει όραμα τότε.
2: Τώρα που είπε Αγγιλέρα.
3: Σούπερ Κατερίνα.
2: Σε έκανα εικόνα όμω να λες Αγγιλέρα, γιατί σίγουρα μπορείς να το αποδώσεις.
3: Ναι.
2: Και έχεις και αυτή τη βραχνάδα λίγο.
4: Τις βάζεις ιδέες τώρα.
2: Φωνή.
3: Ας κάτσουμε στο ρεπερτόριο που είμαστε.
2: Πες το λίγο αργότερα, δεν ξέρω. Και ήταν το όνειρό σου, μικρούλα, να γίνεις τραγουδίστρια και έγινε αληθινό πραγματικά?
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Πόσο χρονών δηλαδή σου και είπες, εγώ θέλω να γίνω τραγουδίστρια τέλος?
3: Αυτά τα που λέμε όλοι, τα στανταράκια που περιμένει. Τίποτα, παιδιά, πάντα αισθανόμουν από μικρό παιδάκι έτσι μια περίεργη φάση και ενέργεια μέσα μου, διότι όλοι οι άνθρωποι γύρω μου, οι δάσκαλοι, όλα αυτά, με κάνανε να νιώθω λίγο διαφορετική.
1: Αυτά μας είπε λοιπόν η Ιουλία, και φυσικά ολόκληρη τη συνέντευξη τη βρίσκει σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr. Από την άλλη, τώρα να πούμε πως σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα αστεροειδών, και αμέσως βλέποντας κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που καταγράφηκαν σαν σήμερα 30 του Ιούνιου, να πούμε πως το 1905 Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Αργότερα το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, ο Δημόκρητος. Σαν σήμερα επίσης το 1966 γεννιέται ο Αμερικανός πυγμάχος Mike Tyson. Όπως τέλος το 1984 γεννιέται ο αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος, και φυσικά να ευχηθούμε όλα τα καλά στον Νίκο, πάντα υγεία και επιτυχίες. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και φυσικά όλες τις αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιατί δεν φοράς σαν μπρέλα?
2: Γιατί δεν φοράω
1: σαν... Και όταν ακούτε σαν μπρέλα, φίλοι μας, μην πάει ο νου σας στην απλή ταπεινή σαμπρέλα αυτή που έχει μέσα το λάστιχο. Καμία σχέση.
2: Όχι.
1: Βγαίνει από το σαν και το umbrella, δηλαδή ομπρέλα ηλίου.
2: Ναι, ομπρέλα.
1: Δεν είναι κάτι.
2: Αυτό,
1: ναι. Αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να το βάζουμε στην παραλία.
2: Μπορεί
1: σου λέει.
2: Να έχετε δει επίσης πάρα πολλούς επισκέπτες από την Ιαπωνία, από την Κορέα, από εκεί που έρχονται που δεν το θέλουν καθόλου τον ήλιο, να ανοίγουν την ομπρέλα την ομπρέλα τη βροχή. Όχι τώρα. Είναι ειδική αυτή η πατέντα, λέει, για να έχεις τη δική σου, την προσωπική σου σκιά.
1: Μάλιστα.
2: Με ομπρέλα ηλίου.
1: Το Λάνσαρε, ένας πολύ μεγάλος οίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μου πεις στο Παρίσι, όσο να πεις, εκεί που έγινε η επίδειξη, δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς.
2: Επίσης το συνδυάσανε, αν θέλεις, όλο το σετ, να μην μείνεις μόνο με την ομπρέλα, να έχεις και ένα καπέλο. Πώς έχει ο μελισσοκόμος και ένα τούλε από μπροστά.
1: Πάρα πολύ πρακτικό.
2: Αυτό σου κάνει και σκιά
1: κάνει.
2: Έξτρα.
1: Σου κάνει και τα νεύρα κρόσια επίσης.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο. Η Τζόι Σεβίδη ακούει άραγε ράδιο.
4: Ναι.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
11: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
12: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν 3 δράστες για βιασμό και προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας γυναίκας, καθώς και για πορνογραφία ανηλίκων. Ηράκλειο. Νεκρός ανασύρθηκε ο αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του. Ρωσία. Αναχαιτίστηκαν περίπου 50 ουκρανικά drones με κατεύθυνση προς τη Μόσχα. Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 1.700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 46.000 αγνοούνται μετά τους 2 σεισμούς των 7 Ρίχτερ. Μουντιάλ 2026. Η ομάδα της Βραζιλίας κέρδισε την Ιαπωνία με 2-1. Στα πέναλτι κέρδισε η Παραγουάη με 4-3 την Γερμανία και η ομάδα του Μαρόκου με 3-2 την Ολλανδία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αυτά είναι τα ωραία μεσημέρι Τρίτης λοιπόν, και εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και παρέα θα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο και ακούνητο από τους 9.5 και 1. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο να πούμε πως προβλήματα έχουμε αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, όπως κάποιες καθυστερήσεις συναντάς σε σημεία σε Μοναστηρίου 26 Οκτωβρίου και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα συνεχίζει να υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως και ανατολικά προβλήματα αυτή τη στιγμή σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, σε Προφήτου Ηλία και Τζον Κένεντι στο ανέβασμα Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός καθυστερήσεις συναντά στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι τον Κόμβο Μετεώρων και από την Άνω Τούμπα μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως αντίστοιχα καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι εκεί κοντά τον Κόμβο Επταπυργίου. Φυσικά, λίγη υπομονή βρίσκεται σε κάποιο σημείο με κίνηση. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας σειρά παίρνει ο εορτάζων, όπως είπαμε πριν σήμερα, 40διάρης πλέον, Νίκος Οικονομόπουλος. Βάλ το τέρμα, έρχεται και παίζει πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας, πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Και αμέσως, παιδιά, να πούμε πως η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα φρόνουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft με εξειδικευμένη σύνθεση και ξεχωριστά αρώματα τα οποία προσφέρουν απαλό καθαρισμό και ενυδάτωση που διαρκεί, έχουν γαλακτερή απαλή, η βελούδινη υφή και φυσικά είναι διαθέσιμα σε όλα τα σούπερ μάρκετ και online σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, τα οποία παρεμπιπτόντως αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς το 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Οπότε αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε τον σημερινό μας διαγωνισμό για ένα πακέτο προϊόντων με αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα, τα οποία με τέτοιες θερμοκρασίες που έχουμε ήδη και αυτές που έρχονται θα ανέβουμε κι άλλο, παιδιά. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Οπότε τα προϊόντα θα σου είναι σίγουρα χρήσιμα στην καθημερινότητά σου. Εσύ ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς διαγωνισμός, κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Και την Γαρμπή από το παρελθόν. Βιάστηκα, έπαιξε μόλις, το απολαύσαμε στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Και γρήγορα, παιδιά, να πούμε πως σε εξέλιξη έχουμε φωτιά στο Ωραιόκαστρο σε γεωργική έκταση χαμηλής βλάστησης. Με το πυροσβεστικό σώμα να βρίσκεται στο σημείο, οπότε να το ξέρετε όσοι βρίσκεστε προς τα εκεί. Όσο για εμάς εδώ είμαστε, απολαμβάνοντας την τελευταία μέρα του Ιούνιου, διανύοντας το καλοκαίρι το οποίο έχει ξεκινήσει ιδανικά. Και αν θέλεις να κανονίσεις το πρόγραμμά σου για τις φετινές συναυλίες ή να βάλεις υπενθύμηση για κάποια έτσι συγκεκριμένη, να ξέρεις πως ανανεωμένο σε μορφή ημερολογίου σε καρφιτσωμένο post στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 το βρίσκεις εκεί, όπως και σαν εξώφυλλο στο λογαριασμό μας στο Facebook. Και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος, γιατί σύντομα έρχονται και νέοι διαγωνισμοί για να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις για όλες τις καλοκαιρινές συναυλίες και τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Τέλος, στα μουσικά νέα να πούμε πως από σήμερα το πρωί, ψέματα, από χθες το πρωί, απολαμβάνεις πρώτος ολοκένουργια Έλενα Παπαρίζου με τίτλο Αλήθεια Τώρα. Οπότε μένεις εδώ και το ακούς πρώτος και αποκλειστικά σε όλες τις εκπομπές για όλη την εβδομάδα. Επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Κωνσταντίνος Αργυρός, μαζί σου είναι αγαπημένο και φυσικά η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο, πολύ δυνατό φινάλε της σημερινής εκπομπής με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα βέβαια λίγο πριν φύγω να πούμε πως το Nova More είναι μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Και αν σε ενδιαφέρει περισσότερα, βρίσκεις στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσιων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας με την τιμή των 36 ευρώ τον μήνα να αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited. Όσο για εμάς, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Τετάρτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά παραμένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε πολύ ωραία μαζί το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κοίταξε, Μιράντα μου, τώρα εγώ αυτό που είδα χθες το βράδυ.
2: Τι?
1: Στο μανάβικο της γειτονιάς μου.
2: Νόμιζα στον ύπνο σου.
1: Όχι.
2: Στο
1: μανάβικο της γειτονιάς μου, ούτε καν στο σούπερ μάρκετ.
2: Παπάγια.
1: Δεν το...
2: εκείνο το Dragon Passion Fruit, πώς το λένε. Εκείνο που βρωμάει.
1: Το Durian, πώς το λένε.
2: Αυτό, ναι.
1: Όχι, θα ήθελα να δοκιμάσω από εκείνο. Νομίζω
2: γιατί?
1: Ότι θα μου αρέσει, γιατί στους μισούς αρέσει και στους μισούς δεν αρέσει.
2: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα είμαι από αυτούς που θα τους αρέσει. Τέλος πάντων, τίποτα από αυτά δεν είδα.
2: Λαγοκέφαλο είδες.
1: Όχι, Θεός φυλάξει, καλέ.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο. Επίδομα παιδιού. Σήμερα η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανεξαρτώμενο τέκνος στους δικαιούχους. Μονακό. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε πολυκατοικία που χαρακτηρίστηκε ως βομβιστική. Δυτικό Ιράν. Δύο μέλη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχασαν τη ζωή τους και ακόμη δύο τραυματίστηκαν από επίθεση ενόπλων. Ιστιοπλοεία. Στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης η ελληνική αποστολή στην κλάση των σκαφών Optimist.

cosmoradio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Cosmoradio. Cosmoradio 95,1.

0: Πνεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Και αν θέλουμε να είμαστε on point, είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ είμαι Τρίτη. Αντώνης Ρέμος, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του μήνα. Και εδώ θα είμαστε στο δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σουσού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Γεια, είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Θα περάσουμε καταπληκτικά, ακόμη και αν έχει πάρα πολύ ζέστη. 32,7 λέει η θερμοκρασία, με αίσθηση σαν 37. Το βράδυ θα πέσει στους 26, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να βγούμε επιτέλους να σουλατσάρουμε, να πιούμε έτσι ένα κοκτέιλάκι, ένα χειμώνα, να φάμε κάτι και να απολαύσουμε αυτό το ωραίο βράδυ το οποίο έρχεται, και φυσικά να καλωσορίσουμε και τον Ιούλιο. Αν τώρα είσαι στο αυτοκίνητό σου, ελπίζω να είσαι έτσι δεροσερά και να είσαι χαλαρός, και εγώ θα σου πω που έχει κίνηση για να ξέρεις ποιους δρόμους στην πόλη να αποφύγεις. Στον περιφερειακό έχουμε καθυστερήσεις προς δυτικά από Τριανδρία μέχρι και το Επταπύργιο, ενώ προς ανατολικά λίγο μετά το 424 έχουμε ένα μικρό θεματάκι, αλλά τίποτα το ανησυχητικό. Ωστόσο, στο κέντρο αρκετά επιβαρημένη είναι η Λεωφόρος Νίκης, ενώ στα ανατολικά καθυστερήσεις έχουμε σε Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Καλά να περνάτε τώρα, μας λέει η Δέσποινα Βανδύ, και εμείς δυναμώνουμε την ένταση και την απολαμβάνουμε παρέα, όχι στο ράδιο, αλλά στο Κοσμοράδιο και στους 9, 5 και 1. Καλωσορίσατε.

0: να πεθαίνεις, μια ζωή χαμένη. Σημάδια να μετράς.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Πες

0: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, όπως λέει ο Χρήστος Μενιδιάτης, θα κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι και φυσικά πάντα παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας, γεια σας. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και πώς θα σας φαινόταν να παίξετε επιτέλους κι εσείς σε μία ταινία. Όχι, δεν χρειάζεται να αφήσετε τίποτα πίσω, δεν χρειάζεται να μετακομίσετε στο Hollywood, ούτε χρειάζεται να ξοδέψετε πάρα πολλές ώρες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να περάσετε μια βόλτα από το Telecom Roadshow της Cosmote Telecom. Γιατί μέσα σε πάρα πολλά activations που έχει και το AI Movie Clip Activation, όπου μπορείς να γίνεις πρωταγωνιστής σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αν τώρα έχεις και μικρά παιδιά, υπάρχουν και Kids Activations για να φτιάξετε τις δικές σας κονκάρδες και να αποκτήσετε εντυπωσιακά water tattoos. Έχει Immersive Cinema 360 και On-Screen Cine Quiz. Το Cosmote Telecom, το Cosmote λοιπόν Roadshow, θα ταξιδέψει σε πάρα πολλές πόλεις και συγκεκριμένα πέραν από τη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται Ασπροβάλτα, Καβάλα, Ιωάννινα, Καλαμπάκα, Καρδίτσα, Λαμία, Μεσολόγγι, Λιβαδιά, Χαλκίδα, Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Τρίπολη, Καλαμάτα και Άστρο. Και μπορείς να τσεκάρεις και τις λεπτομέρειες αλλά και τις πόλεις άλλη μια φορά στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Και εμείς επιστρέφουμε με Αναβίση και Αιγαίο.
1: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ
3: από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Μαρσό.
1: Τίτλος
4: Γρανίτα Λεμόνι.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. GRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. We'll be right back.

Κιόλο θα. Αυτή είναι η Λένα Ζευγαράκη. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε δυναμικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και σαν σήμερα 30 Ιουνίου το 1908 σημειώνεται η πιο περίεργη έκρηξη στο ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί σε 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος, λέει, της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Ακόμη δεν έχουν καταλάβει τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Άλλοι λένε ακόμη και σήμερα ότι πρόκειται για μετεωρίτη. Άλλοι για πυρηνικό πείραμα και άλλοι για επίθεση εξωγήνων. Θα μάθουμε ποτέ? Μπορεί. Αυτή τη στιγμή μας αφορά κάτι άλλο. Βεβαίως, γιατί ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό. Θα λάβεις αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα, τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα από Σεπτόνα Dermasoft, τα οποία αναδείχθηκαν και ως προϊόντα της χρονιάς για το 2026. Έχουν μια εξειδικευμένη σύνθεση και πάρα μα πάρα πολύ ωραία αρώματα, γιατί η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας πρέπει να γίνεται απόλαυση. Γιατί εντάξει, πρέπει να το απολαμβάνουμε. Πρέπει να απολαμβάνουμε, να αγαπάμε και να προσέχουμε τον εαυτό μας. Για να κερδίσεις και εσύ ένα πακέτο προϊόντων από Σεπτόνα, θα μου στείλεις τη λέξη δώρο μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 69 82 951 951. Καλή επιτυχία!

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Η αλήθεια είναι ότι από το Στέλιο Ρόκο έχουμε ακούσει τα καλύτερα ερωτικά τραγούδια. Μεγάλες αγάπες για να κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη, μετά τα 30. Ναι, τώρα σας μιλάω στα 30, κάτι τέλος πάντων. Αλλά αν εσύ με ακούς στα 30 κάτω, θέλω να σου πω ότι το WhatsApp έχει μπει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο και έτσι λοιπόν με τούτο το πάρα πολύ ωραίο νέο θέλω να ανοίξω την πόρτα και να σε καλωσορίσω στο δεύτερο μας 60 λεπτό το οποίο θα έρθει σε λίγα λεπτά. Γι' αυτό παρακαλώ προσδεθείτε, πάρτε κάτι δροσερό να πιείτε ή ένα καρπούζι με φέτα γιατί όχι και τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ιουλία Καλυμάνη, εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιου 95,1. Καλώς την!
2: Γεια σας, καλημέρα σας, καλώ σας βρίσκω, ρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Πρέπει να είσαι η βασίλισσα των πιο ανεπάντεχων συμβάντων την ώρα που τραγουδάς.
3: Πρέπει να είμαι, νομίζω. Ξέρεις τι θεωρώ, ότι ο κόσμος έχει καταλάβει λίγο το χαρακτήρα μου. Μάλλον, φαντάζομαι, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά του, ότι δεν σηκώνω και πολλά.
2: Συγγνώμη, σου φέραν 100 ευρώ. Χθες προχθές πότε ήταν?
3: Τι να πω τώρα.
1: Τώρα είδαμε το βίντεο τουλάχιστον, τώρα κυκλοφόρησε.
3: Με ενοχλεί η δική μου συνήθως αντιμετώπιση απέναντι σε αυτό. Γιατί δεν μπορώ να κρατήσω
2: τους τύπους.
3: Το θυμό μου εκείνη τη στιγμή. Τους τύπους, ναι. Δεν μπορώ να είμαι καθώς πρέπει, επειδή είμαι πάρα πολύ αληθινή. Είμαι η Ιουλία εκείνη τη στιγμή. Λέω, θα σου απαντήσω σαν η Ιουλία. Δεν λύνεται τίποτα με το μαχαίρι, με το χαμόγελο και με την καλή διάθεση και με το σεβασμό. Λύνονται όλα. Δεν μπορούμε πάντα, αγάπη μου, γιατί είμαστε άνθρωποι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια, μόνο με 2,29. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
8: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
9: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Έχασε τη ζωή του 39χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης. Μέχρι και σήμερα η προθεσμή απογραφής των ανελκυστήρων στην διαδικτυακή πλατφόρμα του κράτους. Ρωσία. Δύο άνθρωποι και ένα μωρό 6 μηνών έχασαν τη ζωή τους από θράψματα ντρόουν στην περιφέρεια της Μόσχας. Νέος εισαγωγικός δασμός. Κατά 3 ευρώ βαίνουν από αύριο οι ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Μουντιάλ 2026. Στις 8 ο αγώνας ακτή ελεφάντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η αναμέτρηση Γαλλίας-Σουηδίας και τα ξημερώματα Μεξικού-Ισημερινού.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: μαζί του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ναι, λοιπόν, εξηγήστε μου εσείς τώρα που ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Ρία Ελληνίδου και Κοσμοράδια 95,1 και κάπως έτσι σε καλωσορίζω. Παρακαλώ, περάστε, μπείτε με το δεξί. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου ράδιο σου καθημερινά από τις 4 μέχρι τις 6. Χαμός το ίσιο με λοιπόν και πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί ο περιφερειακός σαν να είναι λίγο στα κόκκινα. Προς δυτικά από την Πηλαία μέχρι και την Τούμπα τα έχουμε τα θεματάκια μας και προς ανατολικά σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ το κέντρο φτωφτού, φτύστε το κι εσείς να μην το ματιάστε, δεν έχει καθυστερήσεις. Μικροκαθυστερήσεις έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα, ενώ στα δυτικά στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου και στην Επταπυργίου. Εμείς είμαστε έτοιμοι γιατί έχουμε να πούμε πολλά και να ακούσουμε ακόμη περισσότερα, γιατί στην ουρά περιμένει ο Αντώνης Ρέμος και η Κατερίνα Λιόλιου. Αλλά πρώτα θέλω να ακούσουμε ένα «Πώς τολμάς» από Νίκο Βέρτη. Έτσι, γιατί το θυμήθηκα χτες, το άκουσα πάρα πολλές φορές και ήθελα σήμερα να το μοιραστώ μαζί σου.

0: είπε λοιπόν ο Θοδωρής Φέρης και εμείς τον ακούσαμε. Αλλά δεν τα λέει μόνο ο Θοδωρής Φέρης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, καθώς πάρα πολλοί καλλιτέχνες περνάνε από τότε εδώ το στούντιο και μας αφήνουν με καταπληκτικές, αποκλειστικές και άκρως αποκαλυπτικές συνεντεύξεις. Το ίδιο έκανε και η Ουλία Καλυμάνη σήμερα, η οποία ήταν καλεσμένη στο πρωινό στο Κοσμοράδιο με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Νιώθω πως το 7 στα 7 που μόλις ακούσαμε ήταν το τραγούδι που σε απογείωσε, σε έφερε πολύ κοντά σε όλο τον κόσμο, σε έβαλε, πώς να το πω ρε παιδί μου, σε εμάς μας έκανε να εκτονωθούμε.
2: Να.
1: Και να πούμε και αυτό το κάτι
2: και
1: παραπάνω.
2: Δεν πίστευα ποτέ ότι θα πω ένα τέτοιο τραγούδι, που το τραγούδι είναι καταπληκτικό, έχει τρομερό, είναι πολύ ωραίο τραγούδι για μένα και ακόμα ο κόσμος που τραγουδάει πολύ δυνατά, δεν πίστευα κι εγώ ποτέ ότι θα έλεγα ένα τέτοιο τραγούδι, ποτέ.
1: Είσαι τώρα στη φάση που τα τραγούδια που σου έρχονται βάζεις και εσύ το χεράκι σου, λες το ναι σου, το όχι σου, το αυτό μήπως να είναι κάπως έτσι ή όπως έρχονται.
3: Είσαι της εμπιστοσύνης, λες, για να μου το δώσω
2: και
3: αυτό
2: τα δύο, είμαι και της εμπιστοσύνης, εμπιστεύομαι απόλυτα τον Μιχάλη, τον Τουρατζίδη, γιατί αυτός είναι πίσω από όλα και όλα τα παιδιά που γράφουν το, που είναι στο στιχουργικό κομμάτι, γιατί πάνω απ' όλα είναι ανθρώπινες οι σχέσεις που χτίζουμε με τα παιδιά, δεν είναι καθαρά πάμε να κάνουμε ένα τραγούδι και άιντε, ότι είναι, ότι δεν ξέρεις κατεβάσει, είναι, είμαστε φίλοι. Οπότε εμπιστεύομαι πάρα πολύ έτσι και την κρίση τους και όλα τα παιδιά, αλλά και εμπιστεύομαι, αλλά θα πω και εγώ τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει, εννοείται ότι θα το πω. Και...
0: Εμείς ευχαριστούμε, Ιουλία Καλυμάνη μου, που είπες όλα αυτά τα οποία δεν μπορούσαμε να πούμε εμείς όρθια. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με Νατάσα Θοδωρίδου αλλά και Νίκο Μακρόπουλο που έρχονται σε λίγα λεπτά φυσικά στο Κοσμοράδιο.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Νούμερο 4.
6: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες ότι αγαπώ θα.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αχ, καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Σήμερα λοιπόν, όπως έχεις καταλάβει, μιλάμε για αυτούς που μιλάνε με λίγα λόγια, με πολλά λόγια, είπες, δεν μου είπες και με ποιον μίλησες. Γιατί εδώ μας αρέσει να μιλάμε πολύ και να επικοινωνούμε, γιατί έτσι γινόμαστε καλύτεροι και η μεγαλύτερη παρέα. Κοσμοράδι 95,1, 5 και 40 μας δείχνει το ρολόι και στα καλά νέα της ημέρας. Έκλεισαν οι αιτήσεις της ΣΥΡΟΣ σχετικά με το πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ΣΥΡΟΣ ΚΑΤΣ, η οποία παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε θελοντές για να φροντίσουν αδέσποτες γάτες. Πάνω από 2.000 οι αιτήσεις φέτος, κάτι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, και είναι ωραίο να συμβαίνουν αυτά, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα και κυρίως με τα φρόντιστα αδέσποτα ζώα. Να φροντίζετε, να αγαπάτε, μην ξεχνάτε ότι η σύντηση και η υπότιση των αδέσποτων ζώων είναι νομικά ορθή, προστατεύεται από τον νόμο, μπορούμε να το κάνουμε και κανείς δεν μπορεί να μας πει τίποτα γι' αυτό. Και εννοείται, λέμε πάντα ναι στην υιοθεσία και στις μεγάλες αγκαλιές των γατιών και των σκυλιών που βλέπουμε στον δρόμο. Σε λίγο έρχονται οι μέλισσες, γιατί όλα μοιάζουν καλοκαίρι και εμείς το φωνάζουμε μαζί τους.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

Και η Σανωτέρα λοιπόν, Γιώργος Κακοσέος στο Κοσμοράδιο 95,1 και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω. Σου κουνάω το μαντίλι και κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εγώ λοιπόν είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Να στέλνω τα φιλιά μου στην αγαπημένη Μαρία, στον Κωνσταντίνο, τη Δέσποινα, την Αλεξάνδρα, την Αυγή, αλλά και τον φίλο Αντώνη, ο οποίος σήμερα δεν έχει κέφια και δικαίως, γιατί όταν διαβάζει κακές ειδήσεις, Αντώνη μου, λογικό να μην έχει κέφια. Εγώ είμαι εδώ για να βάζω πάντα έτσι, πουφ, ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σου και τώρα υποδεχόμαστε τον Τάσο Ριζό μέχρι τις 8, αλλά εμείς δεν χανόμαστε. Α, επίσης, να σου υπενθυμίσω ότι αύριο στο στούντιο, στο πρωινό στο Κοσμοράδιο, με τον Μάνο τη Μιράντα και τον Γιώργο, θα είναι καλεσμένος ο αγαπημένος Γιώργος Αλκαίος. Γι' αυτό μείνετε κοσμοσυντονισμένοι. Πού είχα μείνει? Α, ναι, εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιατί δεν φοράς σανμπρέλα?
2: Γιατί δεν φοράω σανμπρέλα?
1: Και όταν ακούτε σανμπρέλα, φίλοι μας, μην πάει ο νου σας στην απλή ταπεινή σανμπρέλα αυτή που έχει μέσα το λάστιχο. Καμία σχέση.
2: Όχι.
1: Βγαίνει από το σαν και το umbrella, δηλαδή ομπρέλα ηλίου.
2: Ναι, ομπρέλα.
1: Δεν είναι κάτι.
2: Αυτό,
1: ναι. Αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να το βάζουμε στην παραλία.
2: Μπορεί
1: λέει
2: να έχετε δει επίσης πάρα πολλούς επισκέπτες από την Ιαπωνία, από την Κορέα, από εκεί που έρχονται που δεν το θέλουν καθόλου τον ήλιο, να ανοίγουν την ομπρέλα την ομπρέλα της βροχής. Όχι τώρα. Είναι ειδική αυτή η πατέντα, λέει, για να έχεις τη δική σου, την προσωπική σου σκιά.
1: Μάλιστα.
2: Με ομπρέλα ηλίου.
1: Το Λάνσαρε, ένας πολύ μεγάλος οίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μου πεις στο Παρίσι, όσο να πεις, εκεί που έγινε η επίδειξη, δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς.
2: Επίσης το συνδυάσανε, αν θέλεις, όλο το σετ, να μην μείνεις μόνο με την ομπρέλα, να έχεις και ένα καπέλο, πώς έχει ο μελισσοκόμος και ένα τούλι από μπροστά.
1: Πάρα πολύ πρακτικό.
2: Αυτό σου κάνει και σκιά
1: μου κάνει
2: έξτρα.
1: Μου σου κάνει δίνει και τα νεύρα κρόσια επίσης.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν τρεις δράστες για βιασμό και προσβολή χαιρετήσεως αξιοπρέπειας γυναίκας, καθώς και για πορνογραφία ανηλίκων. Ηράκλειο. Νεκρός ανασύρθηκε ο αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του. Ρωσία. Αναχαιτίστηκαν περίπου 50 ουκρανικά drones με κατεύθυνση προς τη Μόσχα. Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 1.700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 46.000 αγνοούνται μετά τους δύο σεισμούς των 7 Ρίχτερ. Μουντιάλ 2026. Η ομάδα της Βραζιλίας κέρδισε την Ιαπωνία με 2-1. Στα πέναλτι κέρδισε η Παραγουάη με 4-3 την Γερμανία και η ομάδα του Μαρόκου με 3-2 την Ολλανδία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: And now. Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας και χαρά σας για άλλη μια μέρα. Και ακόμη πιο συγκεκριμένα, σήμερα 3η 30 Ιουνίου, ο Τάσος Ριζόπουλος έρχεται για να σε κρατήσει ευχάριστη συντροφιά. Εσένα, πολύ αγαπημένο μου, λατρεμένο μου, υπέροχο πλάσμα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, πάμε για άλλη μια επιτυχία αμέσως τώρα. Και οι διαγωνισμοί έρχονται ένας πίσω από τον άλλον. Φύγαμε για επιτυχίες.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας και χαρά σας για άλλη μια μέρα. Και ακόμη πιο συγκεκριμένα, σήμερα 3η 30 Ιουνίου, ο Τάσος Ριζόπουλος έρχεται για να σε κρατήσει ευχάριστη συντροφιά. Εσένα, πολύ αγαπημένο μου, λατρεμένο μου, υπέροχο πλάσμα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, πάμε για άλλη μια επιτυχία αμέσως τώρα. Και οι διαγωνισμοί έρχονται ένας πίσω από τον άλλον. Φύγαμε για επιτυχίες. 1, 2,

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Θα σου υπενθυμίσω το μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram. Mentor Travel. Εσύ και άλλο ένα άτομο φεύγετε για Ρόδο. Μου λες τρελαίνομαι. Κάτσε να δεις, δεν έχω τελειώσει. Θα πας στο Instagram, θα βρεις πρώτη φωτογραφία από κάτω, βήμα προς βήμα τη διαδικασία. Εσύ και άλλο ένα άτομο. Φεύγεις αεροπορικός απευθείας από Θεσσαλονίκη για Ρόδο. Πηγαίνεις εκεί 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις και το πρωινό και σε ξενοδοχείο Χλιδάτο. Θέλεις δωράκλα, θέλω μου λες. Στο Instagram, γρήγορα. Όσο περισσότερες φορές πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να κερδίσεις. Καλή επιτυχία. Τόσο απλά τα πράγματα. Τόσο απλά.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης.
2: Μαρσό.
3: Τίτλος.
2: Γρανίτα λεμόνι.
4: Σάγρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Πάμε να δούμε τι έχει να πει η φίλη μου η Έμι. Πρώτη του μηνός, παιδιά, μεσοβδόμαδα. Έρχεται η Τετάρτη και θα πούμε καλό στον καυτό μήνα Ιούλιο. Πού θα είναι καυτός, πιστέψτε με. Ελάχιστη θερμοκρασία, 6 ώρα το πρωί, 25 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία, 3 ώρα το μεσημεράκι, 34 βαθμούς Κελσίου. Περνά μέσα μου αεράκι, αεράκι λέμαργο θα πω εγώ, διότι θα φτάσει έως 4 μποφόρ και υγρασία 76%. Οπότε παιδιά, το καλοκαίρι είναι εδώ, οι επιτυχίες είναι εδώ, δροσίζεται ακούγοντας Κοσμοράδιο 95,1 με επιτυχίες που τρέχουν σαν γάργαρο νερό.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
2: Φουτζίτσου.
1: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373-0-24557
1: και στο 6972-693038. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Άλλη μία φορά ο διαγωνισμός Mentor Travel. Για όσοι δεν το καταλάβατε, αυτή τη βδομάδα τρέχει δωράκλα. Φεύγεις για Ρόδο, εσύ με άλλο ένα άτομο, όποιο γουστάρεις και αγαπάς, φίλος, φίλη, το έτερο, νήμισε, ό,τι θέλεις, το παίρνεις μαζί σου και του λες «Μωρό μου, αγάπη μου, κολλητέ μου, κολλητή μου, φύγαμε για τη Ρόδο». Μου λες πώς, μα, με Mentor Travel. Πηγαίνεις στο Instagram, βρίσκεις την ανάρτηση. Είναι πρώτη. Από κάτω η διαδικασία είναι πολύ απλή. Όσο περισσότερες φορές ταγκάρεις και συμμετέχεις, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να πας στη Ρόδο. Αεροπορικά εισιτήρια απευθείας πληρωμένα. Ξενοδοχείο. Τρεις ημέρες, τρεις διανυκτερεύσεις με πρωινό πληρωμένο. Είμαστε και large εμείς και το Mentor Travel. Και βέβαια, Μίλης Μονής, όλες οι μεγάλες και όλες οι σούπερ εκδηλώσεις σε ό,τι αφορά πακέτα εκδρομών και ταξίδια μόνο στο Mentor Travel, παιδιά. Το κορυφαίο τουριστικό γραφείο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, στο Instagram βρίσκεις την ανάρτηση. Καλή σου επιτυχία. Όσο περισσότερες φορές, τόσο περισσότερες επιτυχίες και τόσο περισσότερες πιθανότητες για να κερδίσεις αυτή τη δωράκλα. Καλή σου επιτυχία.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κοίταξε, Μιράντα μου, τώρα εγώ αυτό που είδα χθες το βράδυ.
2: Τι?
1: Στο μανάβικο της γειτονιάς μου.
2: Νόμιζα στον ύπνο σου.
1: Όχι. Στο μανάβικο της γειτονιάς μου, ούτε καν στο σούπερ μάρκετ.
2: Παπάγια.
1: Δεν το...
2: εκείνο το Dragon Passion Fruit, πώς το λένε. Εκείνο που βρωμάει.
1: Το Durian, πώς το λένε.
2: Αυτό, ναι.
1: Όχι, θα ήθελα να δοκιμάσω από εκείνο. Νομίζω ότι θα μου αρέσει, γιατί στους μισούς αρέσει και στους μισούς δεν αρέσει. Πιστεύω ότι θα είμαι από αυτούς που θα τους αρέσει. Τέλος πάντων, τίποτα από αυτά δεν είδα.
2: Λαχοκέφαλο είδες.
1: Όχι, Θεός φυλάξει, καλέ.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής. Η ώρα είναι 7.
4: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Το δεύτερο 60 λεπτό είναι γεγονός. Φεύγουμε για άλλα 60 λεπτά, πολύ μουσική, λίγα λόγια, διαγωνισμοί, κέφι και χαλαρά. Τόσο χαλαρά που λες μπράβο, αυτές είναι επιτυχίες, μπράβο, αυτές είναι δωράκλες, μπράβο, αυτή είναι εκπομπή. Τάσος Ριζόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1, δεύτερο 60 λεπτό, έρχεται τραγουδάρα. Απολαύστε την.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Χτες το πρωινό ήταν η Μελίνα Σαλνίδου. Σήμερα στο πρωινό ήταν η Ιουλία Καλυμάνη. Αύριο στο πρωινό θα είναι ο Γιώργος Αλκαίος. Ρε εσείς, όλα τα μεγάλα ονόματα δίνουν ραντεβού σε αυτή τη ραδιοφωνική συχνότητα. Μίλης μπορείς να μας ακολουθείς στα social για να συμμετέχεις στους διαγωνισμούς μας, στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok και να μας ακολουθήσεις βέβαια και στο κανάλι μας, γιατί έχουμε και κανάλι στο YouTube για να βλέπεις, γιατί είναι και οπτικοποιημένες όλες οι αποκλειστικές συνεντεύξεις που δίνουν αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Κοσμοράδιο 95,1. Α, και μην ξεχνάς, πληκτρολογώντας www.kosmoradio.gr, μπαίνεις και στο site μας, μας ακούς, πηγαίνεις και στο Spotify για να ακούς τις συνεντεύξεις και βέβαια μαθαίνεις όλα τα νέα, περίεργα, παράξενα, αλλά και για τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Τέτοια ενημέρωση σε ό,τι αφορά τα καλλιτεχνικά, τα μουσικά και όχι μόνο, έχει μόνο το Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1 σε όλα τα social. Ακολούθησέ μας. Δεν θα χάσεις.
1: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Είναι 5, αλλά παίρνω όλα 10. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Νούμερο 4.

0: βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάλι θα το πω και θα το ξαναπώ. Αυτή η δωράκλα που δίνω από το Mentor Travel για τη Ρόδο δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Παίρνεις αυτόν που γουστάρεις ή αυτή που γουστάρεις και πηγαίνεις στη Ρόδο. Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις και πρωινό πληρωμένα και αεροπορικά απευθείας πηγαίνελα. Στο πιο κοσμοπολίτικο, σε ένα ή μάλλον από τα πιο κοσμοπολίτικα νησιά της Ελλάδος, στη Ρόδο και περνάς τέλεια. Πήγαινε εσύ τώρα για να κερδίσεις αυτό το δώρο στο Instagram του Κοσμοράδιο. Είναι η πρώτη ανάρτηση, βήμα προς βήμα η διαδικασία. Όσο περισσότερες φορές συμμετέχεις, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να κερδίσεις. Το είπα, θα το ξαναπώ, γιατί θέλω κάποιος να πάρει αυτή τη δωράκλα και να περάσει τέλεια και να πει μπράβο ρε παιδί μου στο Κοσμοράδιο, μπράβο στο Mentor Travel, μπράβο στο φίλο μας τον Τάσο Ριζόπουλο που δίνει τέτοια δωράκλα. Για το καλοκαίρι θέλει διακοπές και οι διακοπές θέλουν καλοπέρας και οι καλοπέρας θέλει Ρόδο. Φύγαμε για το διαγωνισμό στο Instagram. Καλή επιτυχία.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
2: Φουτζίτσου.
1: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373 0 24557
1: και στο 6972 69.

0: σου καρδιά που ξυ...
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έφτασε η ώρα να υποδεχτώ το κουκλάκι, την ανακεφαλά. Καλώς το κουκλί, καλώς το μωρό. Λοιπόν, έρχεται η ανακεφαλά, έλαμπες μέσα, έτσι. Εμείς αύριο, Θεόθελοντος και επιτρέποντος, 6 ώρα όταν θα είμαστε εδώ, έως τότε, δεν θέλω λησμονή, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς. Δίλα τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, τα σε εύχομαι και εις, bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ιουλία Καλυμάνη, εδώ στον αέρα του Κοσμοράδη 95,1. Καλώς την!
2: Γεια σας, καλημέρα σας, καλώς σας βρίσκω, ρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Όλα είστε καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Πρέπει να είσαι η βασίλισσα των πιο ανεπάντεχων συμβάντων, ναι, την ώρα που τραγουδάς.
3: Πρέπει να είμαι, νομίζω. Ξέρεις τι θεωρώ? Ότι ο κόσμος έχει καταλάβει λίγο το χαρακτήρα μου. Μάλλον, φαντάζομαι, ναι, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά του, ότι δεν σηκώνω και πολλά.
2: Συγγνώμη, σου πέραν 100 ευρώ. Χθες προχθές πότε ήταν?
3: Τι να πω. Τώρα
1: είδαμε το βίντεο τουλάχιστον, τώρα κυκλοφόρησε.
3: Με ενοχλεί η δική μου συνήθως αντιμετώπιση απέναντι σε αυτό. Γιατί δεν μπορώ να κρατήσω
2: τους τύπους.
3: Το θυμό μου εκείνη τη στιγμή. Τους τύπους, ναι. Δεν μπορώ να είμαι καθώς πρέπει, επειδή είμαι πάρα πολύ αληθινή. Είμαι η Ιουλία εκείνη τη στιγμή. Λέω, θα σου απαντήσω σαν η Ιουλία. Δεν λύνεται τίποτα με το μαχαίρι, με το χαμόγελο και με την καλή διάθεση και με το σεβασμό λύνονται όλα. Δεν μπορούμε πάντα, αγάπη μου, γιατί είμαστε άνθρωποι.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς για το ξεκίνημά μας πολύ ωραία τραγούδια, καταλαβαίνετε. Οπότε όταν ξεκινάμε με Νίκο, το βράδυ αναμένεται μεγάλο. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί θα τα λέμε παρέα ανάμεταξύ μας. Να δούμε για αρχή στα γρήγορα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην εσωτερική περιφερειακή, εκεί στα δυτικά, στην συμβολή με Μίκη Θεοδωράκη. Ενώ επίσης χαμηλές ταχύτητες στα φανάρια στην Αδαβάκη. Υπομονή τώρα στο Βαρδάρι, επίσης δύσκολα λίγο τα πράγματα κυλούν πιο αργά, ενώ και μέσα στο κέντρο μικροκαθυστερήσεις μόνο γύρω από την Αγία Σοφία. Τώρα, χαλαρά κυλούν τα πράγματα γενικότερα, επικρατεί μια καλή εικόνα. Πάμε στα ανατολικά, στην Κατσιμίδη. Χαμηλές ταχύτητες στα φανάρια στη συμβολή με Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενώ ακόμη πιο πέρα θα πάμε στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα, όπου εκεί υπάρχει αρκετή κίνηση. Φίλοι και φίλες οδηγοί, οπότε να ξέρετε, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο είμαστε δύσκολα. Περιφερειακός παραμένει καθαρός και η Πέγγι Ζήνα είναι εδώ και μας το λέει, δεν θα πάμε πουθενά, πουθενά δεν πάμε. Μένουμε συντονισμένοι πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Χτυπούσαν μάλλον οι ειδοποιήσεις από το 112. Έχουμε από το μεσημέρι μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στην περιοχή στο Δερβαίνη στην Θεσσαλονίκη. Και λόγω των καπνών και της κατεύθυνσης του αέρη, φωτιά έφτασε και στα πρώτα σπίτια του δασικού δικτύου της Λυτής. Βλέπω επίσης, διαβάζω ότι εντοπίστηκε και σωρός αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής στην δασική έκταση. Να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 30

0: ένα οχήματα και τρία πεζοπόρα τμήματα και υπάρχει μικρή βελτίωση στην εικόνα της φωτιάς αυτή τη στιγμή. Με τους πυροσβέστες να είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι. Να προσέχετε, μεγάλη προσοχή σε εκείνο το σημείο. Αν έχετε και περισσότερες πληροφορίες, στο Viber μας στέλνετε 6982-951-951. Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

τα ψέματα όμως τα βρήκε στα Δόρης Φέρης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 στο ραδιόφωνο που αγαπάτε. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη και την Αποστολία που γιορτάζουν. Να πούμε και χρόνια πολλά εδώ στον Παύλο, το φίλο μας, γιατί σήμερα γιορτάζει η Ίνα τα Μεθεόρτια. Καταλαβαίνεις, μου έχει στείλει εδώ κάτι φανταστικές φωτογραφίες από το εορταστικό το τραπέζι. Οπότε νομίζω σήμερα η μέρα έχει την τιμητική της. Κατάλαβες, παιδιά, καλά να περνάτε όπου και αν βρίσκεστε. Ευχές άλλες έχουμε. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα? Έχουμε φυσικά και γενέθλια Νίκος Οικονομόπουλος. Χρόνια πολλά, Νίκο. Χαρούμενα 25. Οπότε βλέπετε σήμερα έχει γίνει ένας χαμούλης από ευχές, γενέθλια, γιορτές. Εδώ η φίλη μου η Αγγελική δίνει το παρόν και απόψε. Πολλά, πολλά φυλάκια. Λοιπόν, θέλω να μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες, διότι έρχεται διαγωνισμός εκπληκτικός στη συνέχεια. Οπότε πάντα μαζί ανεβαίνουμε, ξέρετε, στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr.

0: κύριος Ιακωβίδης, δεν θέλω τίποτα να φοβόμαστε. Θέλω να προχωράμε μπροστά με πυγμή, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, εννοείται όπως πάντα. Και εμείς μαζί, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε, 8 με 10 θα είμαστε παρέα. Πάμε να δώσουμε το δώρο μας στο φανταστικό. Διπλές προσκλήσεις διεκδικείται απόψε για να απολαύσετε τον Απόν, τον έναν και μοναδικό, στη Μονή Λαζαριστών, στη μεγάλη του συναυλία, στις 6 του μήνα. Γι' αυτό εσείς θα στείλετε τις συμμετοχές σας ωραιότατα στο Viber 6982-951-951. Γράφετε εκεί το όνομα, το επώνυμό σας και τη λέξη συναυλία. Έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και εγώ θα σας ευχηθώ καλή σας τύχη.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιατί δεν φοράς σανμπρέλα?
0: Γιατί δεν φοράω σανμπρέλα?
2: Και όταν ακούτε σανμπρέλα, φίλοι μας, μην πάει ο νου σας στην απλή ταπεινή σαμπρέλα αυτή που έχει μέσα το λάστιχο. Καμία σχέση.
0: Όχι.
2: Βγαίνει από το σαν και το umbrella, δηλαδή ομπρέλα ηλίου.
0: Ναι, ομπρέλα.
2: Δεν είναι κάτι.
0: Αυτό,
2: ναι. Αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να το βάζουμε στην παραλία.
0: Μπορεί
2: σου λέει
0: να έχετε δει επίσης πάρα πολλούς επισκέπτες από την Ιαπωνία, από την Κορέα, από εκεί που έρχονται που δεν το θέλουν καθόλου τον ήλιο, να ανοίγουν την ομπρέλα την ομπρέλα της βροχής. Όχι τώρα. Είναι ειδική αυτή η πατέντα, λέει, για να έχεις τη δική σου, την προσωπική σου σκιά.
2: Μάλιστα.
0: Με ομπρέλα ηλίου.
2: Το Λάνσερ, ένας πολύ μεγάλος οίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μου πεις στο Παρίσι, όσο να πεις, εκεί που έγινε η επίδειξη, δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς.
0: Επίσης το συνδυάσανε, αν θέλεις, όλο το σετ, να μην μείνεις μόνο με την ομπρέλα, να έχεις και ένα καπέλο, πώς έχει ο μελισσοκόμος και ένα τούλι από μπροστά.
2: Πάρα πολύ πρακτικό.
0: Αυτό σου κάνει και σκιά
2: κάνει
0: έξτρα.
2: Μου σου κάνει δίνει και τα νεύρα κρόσια επίσης.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος?
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1... Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: πεις για να...
1: Φίτου Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Αντώνης Ρέμος, μαγικός και απολαυστικός και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι άλλο έχουμε και απόψε, παιδιά. Ήταν η αγαπημένη, υπέροχη, υπέρλαμπρη, η φοβερή, η Ιουλία Καλυμάνη, ήρθε για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 σήμερα το πρωί. Είχαν μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα με αυτά τα θεότρελα τα παιδιά που αγαπάμε πολύ. Μάνος Μιράντα Γιώργος, μας τα είπε όλο αυτό το πάρα πολύ όμορφο κορίτσι. Δεν μπορώ, εγώ πεθαίνω για Ιουλία Καλυμάνη, το ξέρετε αυτό. Μας είπε πάρα πολλά. Μας μίλησε για τα αγαπημένα της τραγούδια, για τη Θεσσαλονίκη εδώ, για την πόλη αυτή που αγαπάει πολύ, για όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα, αν την έχουν μπερδέψει ποτέ. Για πάμε εμείς να πάρουμε μια γεύση από όσα μας είπε.
1: Γενικώς τηλεοπτικά θα ήσουν ανοιχτή, θα σου έχουν γίνει και προτάσεις, φαντάζομαι.
2: Όχι, δεν μου έρχεται, δεν δίνω το δικαίωμα, οπότε ξέρουν ότι είμαι πολύ κλειστή, τώρα απαντάω κιόλας.
1: Α.
2: Να πάω έτσι καλεσμένη λίγο να κάνω το κομμάτι μου, ναι, το να πάω να.
3: Μέχρι εκεί.
2: Μπω στη διαδικασία. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Ποτέ μιλάς ποτέ έτσι. Μπορεί σε 10 χρόνια να πάρω να φάω μια πετριά και να πω τελικά θέλω να κάνω κι εγώ την παρουσιάστρια.
1: Ή την κριτή, ας πούμε,
2: ναι,
1: κάπου.
2: Δεν το έχω σε αυτή τη φάση.
1: Το απολαμβάνεις αλλιώς.
2: Ναι, και το τώρα απολαμβάνω αλλιώς.
3: Είναι ο νου σου αλλού. Αλλά το σε 10 χρόνια που είπες τώρα, ξέρω ότι είναι μακρινό. Ξέρω ότι είσαι.
2: Περνά τα χρόνια νεράκια, αγαπητέ.
3: Ναι. Σε 10 χρόνια πώς μπορεί να φαντάζεσαι τον εαυτό σου, τι θα ήθελες από αυτά που φαντάζεσαι να έχει συμβεί σίγουρα.
2: Σίγουρα ένα παιδί, οπωσδήποτε. Γιατί είμαι πάρα πολύ έτσι.
1: Σκέφτεσαι την οικογένεια.
2: Ναι, είμαι πολύ της οικογένειας, αυτό ήθελα να πω. Οπότε ναι,
1: την
2: σίγουρα. Ναι.
1: Σου το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας.
0: Αγαπώ, Ιουλία Καλυμάνη, αγαπάτε και εσείς. Φυσικά μπορείτε να βρείτε την συνέντευξη ανεβασμένη στο site μας kosmoradio.gr. Να πούμε ότι έρχεται η μεγάλη της συναυλία στο θέατρο Γης αύριο το βράδυ της Τετάρτης. Πρώτη του μήνα θα το περάσουμε μαγικά. Η έναρξη του Ιούλη θα είναι υπέροχη και πάρα πολύ μουσική. Πάμε εμείς λίγο να συνεχίσουμε. Θέλω και λίγο Πασχάλη Τερζή. Έτσι, για το γούστο, γι' αυτό πάμε λίγο να δυναμώσουμε τη φωνή. Δυνατά παίζουν τα δικά μας αγαπημένα. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κώστας Οικονομόπουλος πάλι γύρισε και πάντα θα γυρνάει και μας αρέσει πολύ. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 έχει γίνει ένας χαμός με τις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Απόν και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Υπενθυμίζω, έχουμε διαγωνισμό για διπλές προσκλήσεις. Στέλνετε στο Viber 6982-951-951. Γράφε το όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη συναυλία. Εγώ σας εύχομαι καλή σας τύχη. Τώρα, η φάση με την κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι πάρα πολύ καλή απόψε. Δεν βλέπω κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, οπότε νομίζω κεντρικά είμαστε σούπερ και στα δυτικά. Στα ανατολικά, η Εθνική Αντιστάσεως είναι κλασικά επιβαρημένη στο ρεύμα προς το κέντρο, εκεί στο ύψος του Φοίνικα. Στα υπόλοιπα σημεία όμως είμαστε σούπερ. Εμείς με ακόμη πιο ωραία διάθεση θα συνεχίσουμε. Έχουμε τραγούδι εβδομάδας. Έχουμε για τη συνέχεια Γιώργο Σαμπάνης, ένα τραγούδι που μας αρέσει πολύ. Και όλα αυτά τα ωραία πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης.
1: Μαρσό.

Τι θέλω εγώ με σένα, επιτέλους, Γιώργος Σαμπάνης. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς παρέα μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Θέλω και με Δέσποινα Βαδί, γιατί στάδωσα όλα και έμεινα αρέστος. Αυτά τα ωραία έχουμε για τη συνέχεια και Κωνσταντίνο Αργυρό. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο, αν δεν το ακούσατε, σας το λέω τώρα και εγώ να το ακούσετε από μένα, θα απολαύσουμε υπέροχο Γιώργο Αλκαίο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα έρθει να μας τα πει όλα με αφορμή τη συναυλία του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θέλω να μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Γιώργος Αλκαίος είναι ιστορία, οπότε περιμένουμε με μεγάλη υπομονησία και το αυριανό, εννοείται στην εκπομπή, και φυσικά την μεγάλη του συναυλία. Εμείς τώρα πάμε να απολαύσουμε Δέσποινα Βανδύ, για τη συνέχεια έχουμε και Κωνσταντίνο Αργυρό και Αναστασία και Γιώργο Κακοσέο και όλα τα ωραία που μας αρέσουν πολύ, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

Έλα λίγο, λέει ένα ζευγαράκι. Όλο θα είναι τραγούδι εκλογών αυτό. Και αφού είμαστε και σε προεκλογικό κλίμα, γιατί τι δεν είμαστε. Α, δεν το λέμε ακόμη. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εγώ κάτι σενάριο ακούω για φθινόπωρο, κάτι έρχονται εκλογές. Νομίζω αργήσαμε. Εντάξει, όπως και να έχει. Πάμε λίγο εμείς. Έχουμε και άλλη μουσική μπροστά μας. Έχουμε μέχρι τις 10 πολλά από τα τραγούδια που αγαπάμε. Νίκο Μακρόπουλο, γιατί έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Κατερίνα, γιατί εμείς έχουμε πάρα πολύ χημεία και αυτό δεν αλλάζει. Γι' αυτό και καθημερινά τα λέμε παρέα 8 με 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Πάμε να δυναμώσουμε τη φωνή. Σε πολύ λίγο έρχεται και Γιώργος Μαζονάκης, γιατί διανυκτερεύουμε οπωσδήποτε. Γι' αυτό πάμε λίγο δυνατά αμέσως τώρα, Νίκος Μακρόπουλος. Φύγαμε. Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο στους 95 και 1.

0: σου θα ζω.
1: Μα τι καλοκαιρινό κλείσιμο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραία στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάπως έτσι εμείς θα καληνυχτιστούμε. 8 με 10 τα λέγαμε παρέα. Γεια σου φίλε μας το Μα εδώ. Σταθερά συντονισμένος κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη. Αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό μας φέρνει κοντά λοιπόν. Ένα πράγμα θα πω. Το πως ήρθε η Δήμητρα Σευρή. 10 με 12 θα είναι η πιο όμορφη και γλυκά ραδιοφωνική παρέα. Έρχεται και μου λέει πω Άννα για να καταλάβεις πόσο με πειράζει πλέον το κρασί. Ήπια ένα ποτήρι και νιώθω λες και έχω πιει ένα μπουκάλι. Τη λέω κορίτσι μου, εγώ πίνω ένα μπουκάλι και νιώθω ότι έχω πιει ένα ποτήρι. Δηλαδή δεν είναι κατάσταση τώρα. Αυτή με το έχει σοβαρό και στίβο. Μην παρεξηγηθούμε.
2: Να πούμε τώρα, εννοείται. Προφανώς κάνουμε πλάκα. Αλλά θέλω να σας πω ότι μετά από αυτό έφαγα και ένα κεσεδάκι κεράσια που έχουμε στο ψυγείο εδώ στο Κοσμοράδιο.
1: Ναι.
2: Δεν είναι καλά, όποιος μας τα έφερε.
1: Έχουμε εδώ όλο το αγρόκτημα από τα κεράσια. Οπότε είμαστε πολύ γεμάτοι πλέον. Τώρα έχουμε ολοκληρωθεί σαν σταθμό. Εμείς θα τα πούμε ξανά εννοείται αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε. Εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι θέλω να ξέρετε όπως πάντα τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κοίταξε, Μιράντα μου, τώρα εγώ αυτό που είδα χθες το βράδυ.
2: Τι?
1: Στο μανάβικο της γειτονιάς μου.
2: Νόμιζα στον ύπνο σου.
1: Όχι. Στο μανάβικο της γειτονιάς μου, ούτε καν στο σούπερ μάρκετ.
2: Παπάγια.
1: Δεν το...
2: εκείνο το Dragon Passion Fruit, πώς το λένε. Εκείνο που βρωμάει.
1: Το Durian, πώς το λένε.
2: Αυτό, ναι.
1: Όχι, θα ήθελα να δοκιμάσω από εκείνο. Νομίζω
2: γιατί?
1: Ότι θα μ' αρέσει, γιατί στους μισούς αρέσει και στους μισούς δεν αρέσει.
2: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα είμαι από αυτούς που θα τους αρέσει. Τέλος πάντων, τίποτα από αυτά δεν είδα.
2: Λαγοκέφαλο είδες.
1: Όχι, Θεός φυλάξει, καλέ.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι τώρα εντάξει, με αυτή την Πανσέλινο θα θέλαμε να ήμασταν και κάπου στο Αιγαίο, αλλά να σας πω και κάτι. Στο στούντιο του Κοσμοράδιο 95,1 εδώ στην Τζιμισκή κεντρικά είναι επίσης φανταστικά και δεν το λέω έτσι καθόλου για πλάκα. Το εννοώ πραγματικά. Αυτό το μπαλκόνι και η φεγγαράδα κάθε μήνα που έχει Πανσέλινο, τώρα είναι και ιδιαιτέρως έτσι όμορφο το φεγγάρι του Ιουνίου, αυτή η Πανσέλινο στις φράουλες, θα τα πούμε και όλα στη συνέχεια, αλλά και κάθε μήνα που συμβαίνει αυτό είναι πραγματικά από τις πιο αγαπημένες μου έτσι στιγμές να βγαίνω και να την απολαμβάνω πάντοτε παρέα με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Αναβήσει λοιπόν για το ξεκίνημα. Τριτόβραδο παρέα, τριτόβραδο μαζί με την Δήμητρα Σιβρή. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Πού είστε και τι κάνετε? Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, φίλοι οδηγοί. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε καθυστερήσεις. Είμαστε ωραία και χαλαρά, θα έλεγα, για τρίτη βράδυ στο κέντρο. Πολύ έχετε αρχίσει να φεύγετε και διακοπούλες. Οπότε δεν θα μου ανησυχήσετε έτσι σε ό,τι αφορά τις κεντρικές οδούς του κέντρου. Στον περιφερειακό είμαστε πολύ καλά. Ανατολικότερα δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό και δυτικά είναι τα γνωστά σημεία στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Στη Χαλκιδική μας από την άλλη, μικρές καθυστερήσεις όπως πάντα στα φανάρια της Νικήτης, αλλά και εκεί πέρα στο φανάρι της Καλυθέας. Τρέμω μας τραγουδάει ο Ντόνις Ρέμος και μας αρέσει πολύ. Όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νύχτα έχουμε Δήμητρα Σιβρή, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Νάτικη Μαργαρίτα με το Χρήστο Μάστορ. Εντάξει, παιδιά, μια μαργαριτούλα να είχαμε τώρα. Βέβαια, θα μου πείτε, καλά σα τα λέει. Η Άννα Κεφαλά λίγο νωρίτερα που τη λέω ότι με ένα ποτηράκι κρασί δεν αντέχω, νιώθω λες και έχω πιει ένα μπουκάλι. Καταλαβαίνετε, δεν είμαστε τώρα ούτε για μαργαρίτε ούτε για τίποτα. Με τσαγάκι και νεράκι και μια χαρά και είναι και το και πολύ ωραίο και το σωστό, καταλαβαίνετε. Κάνουμε και την πλάκα μα φυσικά, γιατί ξέρετε, χωρί χιούμορ, παιδιά δεν βγαίνει. Και εδώ στη βραδινή ζώνη, δόξα τω Θεώ, έτσι έχουμε εμπόλικο και είναι σημαντικό. Ξεκινάτε με Άννα Κεφαλά 8 με 10 και κλείνουμε παρέα τα βράδια μας καθημερινά 10 με 12. Δήμητρα Σιγουρή και είμαστε μαζί. Όμως τα πρωινά ξεκινάνε πάντα φανταστικά, γιατί έχεις το αγαπημένο σου και νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Ο Μάνος, η Μίραντα και ο Γιώργος είναι εδώ καθημερινά και σήμερα το πρωί φιλοξενήσαμε και την Ιουλία Καλυμάνη, η οποία μίλησε για πάρα πολλά πράγματα και φυσικά μίλησε και την επιτυχία που βιώνει. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε αποκλειστικά στους 9:51 και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε μαζί.
1: Νιώθεις δηλαδή ότι σου ήρθε νωρίς η επιτυχία?
2: Όχι, όχι, άργησε η επιτυχία να ήρθει. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το θέατρο, ας πούμε, τώρα εδώ ή το Κατράκιο, χωράνε 5.000 κόσμο, πλάς.
3: Χωράνε, πάρα πολύ, ναι.
2: Οπότε...
3: Και έχουμε δει καλλιτέχνες που είναι, ρε παιδί μου, με πάρα πολλά χρόνια πορεία να γεμίσουν αυτούς τους χώρους, να έχουμε ζήσει στις συναυλίες. Οπότε φαντάζομαι και στο δικό σου το μυαλό, που σίγουρα έχεις βρεθεί κάποια στιγμή και σαν κοινό σε ένα από αυτά, το είχες ότι αυτό τώρα είναι κάτι μεγάλο όταν συμβεί.
2: Βέβαια.
3: Και φαντάζομαι ότι τώρα που έρχεται η ώρα να το ζήσεις...
2: Ανυπομονώ πάρα πολύ, παιδιά, ναι. Ειλικρινά, ανυπομονώ.
1: Έχεις
2: πολύ.
1: Και αγχώς.
2: Κοίτα, νομίζω ότι ακόμα τώρα δεν έχω άγχος. Ίσως λίγο πριν βγω εκεί πάνω...
1: Το πριν βγεις στη σκηνή,
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά και αυτό δηλαδή ποικίλει. Δεν είναι πάντα έτσι. Υπάρχουν στιγμές που είμαι, δεν είμαι καθόλου αγχωμένη και υπάρχουν στιγμές που κάπως λίγο αγχώνομαι.
1: Το να ξέρεις ότι θα είναι γεμάτος ο χώρος, ότι ανυπομονούν όλοι, αρχίζουν λίγο, ξέρεις, χειροκροτάνε, υπάρχει προετοιμασία. Αυτό σε χαλαρώνει, σε κάνει να νιώθεις μεγαλύτερο το χρέος της ευθύνης, ότι πρέπει να τα πάω και να πάνε όλα καλά. Πώς λειτουργεί για σένα?
2: Όχι, δεν λειτουργεί έτσι. Ίσα-ίσα που μου δίνει πάρα πολύ boost αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν βλέπω έτσι ανταπόκριση και το κοινό να χειροκροτάει πολύ δυνατά και να φωνάζει τα τραγούδια μαζί μου, τρελαίνομαι.
0: Εντάξει, είναι πολύ λογικό. Ιουλία Καλυμάνη, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά έτσι είναι η στιγμή της. Όχι μόνο δισκογραφικά, νομίζω ότι και στα live και σε ό,τι αφορά έτσι όλες τις εμφανίσεις και την επιτυχία που βιώνει πλέον ο κόσμος, της το ανταποδίδει με πολύ, πολύ αγάπη. Και φυσικά εμείς εδώ στο Κοσμοράδιο την αγαπάμε πολύ. Έρχεται και η συναυλία της αύριο Τετάρτη, γενικότερα πολλές συναυλίες, πάντα με την υποστήριξη και τη σφραγίδα του Κοσμοράδιου 95,1. Όλες οι καλοκαιρινές συναυλίες, όλα τα καλοκαιρινά μεγάλα γεγονότα. Φυσικά ακούς όλη τη συνέντευξη της Ιουλίας Καλυμάνη στο πρωινό με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο μέσα στο κοσμοράδιο.gr. Και έρχεται Θοδωρής Φέρης, Νίκος Οικονομόπουλος που έχει τα γενέθλιά του σήμερα και του ευχόμαστε τα καλύτερα εδώ από το Κοσμοράδιο που τόσο αγαπά. Έρχεται όμως και ντουέτο έκπληξη. Όλα αυτά παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
5: Εμπρός.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Η μουσική δίνει ρυθμό.

είπες και τι δεν είπες, αλλά να σας πω την αλήθεια, ό,τι λέμε στο Κοσμοράδιο 95,1 το πραγματοποιούμε. Γι' αυτό το λόγο παίρνεις κινητό στο χέρι, γιατί έρχεται διαγωνισμός που πραγματικά είναι έτσι άκρος self-caring διαγωνισμός. Καταλαβαίνετε αυτό που απολαμβάνεις τη φροντίδα του εαυτού σου, γιατί με τα Σεπτόνα Derma Soft καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλη επιλογή. Είναι αυτή η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας που γίνεται απόλαυση. Με αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, με εξειδικευμένη σύνθεση και ξεχωριστά αρώματα. Προσφέρουν απαλό καθαρισμό και ενυδάτωση που διαρκεί, έχουν γαλακτερή απαλή βελούδινη ύφη και είναι διαθέσιμα σε όλα τα σούπερ μάρκετ σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, αλλά και online. Όμως εσύ θα το κερδίσεις. Ένα υπέροχο πακέτο με όλα αυτά τα καλούδια. Αν μου στείλεις τη λέξη Σεπτόνα, ονοματεπώνυμο και όλα αυτά, αποστολή στο Viber 6982-951-951 και καλή τύχη σε όλους. Νίκος Οικονομόπουλος, εμένα να ακούς, γιατί ξέρετε τώρα. Και κερδίζετε και ακούτε και τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Με τη Δήμη θα συμβρίσεις τους 95 και 1.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη, πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο χορευτικό. Το νερό, το ντουέτο αυτό μας αρέσει πολύ. Σαν νεράκι περνάει η ώρα πάντοτε μαζί σας και ιδιαίτερος με τα μηνύματα, τις καλησπέρες, τις αφιερώσεις που είναι πάντοτε προτεραιότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή στα βράδια μας. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Στο Viber λοιπόν, το μαγικό αριθμό που μας φέρνει κάθε βράδυ πολύ κοντά, έτσι και απόψε. 6982-951-951 και έχει και διαγωνισμό που τρέχει. Γίνεται χαμός με το πακέτο αυτό από Σεπτόνα. Μου στέλνει το ονοματεπώνυμο και φυσικά αποστολή έτσι στο Viber. Καλή επιτυχία σε όλους. Έρχεται Φέη Θεοχάρη με αυτή την αντισυμβατική σχέση που μας αρέσει πολύ. Χαρίστος Μανδιάτης σε τραγούδι έκπληξη, πολύ αγαπημένο. Αλλά και ένα ντουέτο με Κέντη Γαρμπή και Γιάννη Πλούταρχο που, παιδιά, πραγματικά αυτή η λέξη τρυφερότητα είναι το κλειδί σε όλα τα πράγματα, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας. Πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να περάσουμε καλά στους 951.

Άιντε και όπα, Ανδρομάχη και Σούσουρο, άκρος καλοκαιρινό, έτσι πάρα πολύ ελληνικό θα έλεγα. Μας θυμίζει κάτι τα παλιά, λίγο ελληνική ταινία της, πηγαίνει της Ανδρομάχης αυτό το στυλ, μας αρέσει ιδιαίτερα, της θέλουμε και όλη μας την αγάπη και μετά του συζύγου φυσικά, γενικότερα της οικογενείας, γιατί αγαπάμε Κοσμοράδιο 95,1, το ξέρει πολύ καλά η Ανδρομάχη και φυσικά έχω να σας πω ότι εγώ κάθε φορά που ακούω το Σούσουρο δυναμώνω έτσι την ένταση στο στούντιο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι και εγώ λίγο λαγιλίκι βουλιουκλάκι, Τζένι Καρέζι, κάπως έτσι πάνε τα πράγματα. Μας αρέσουν όμως, νομίζω ότι το έχουμε και στο αίμα μας. Λογικό δεν είναι. Να σας πω τώρα, στο κοσμοράδιο.gr, εκτός από όλα αυτά τα ωραία που διαβάζετε για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, τα περίεργα, τα διάφορα, τα ξεχωριστά. Βλέπεις τη στήλη τη σχετική στα 4 με τα ζωάκια, τα δεσποτάκια που μπορείς να υιοθετήσεις φυσικά, αλλά μαθαίνεις και το τραγούδι της εβδομάδας, αλλά και τις συνεντεύξεις που γίνονται στο πρωινό και στον Τάσο. Όλα αυτά μαζί με τα 5 δημοφιλέστερα μόνο στο κοσμοράδιο.gr. Έρχομαι στο δεύτερο 60 λεπτό με τα καλύτερα, παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή, στους 9:51.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ιουλία Καλυμάνη, εδώ στον αέρα του Κοσμοράδη 95,1. Καλώς την!
2: Γεια σας, καλημέρα σας, καλώ σας βρίσκω, ρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Πρέπει να είσαι η βασίλισσα των πιο ανεπάντεχων συμβάντων, ναι, την ώρα που τραγουδάς.
3: Πρέπει να είμαι, νομίζω. Ξέρεις τι θεωρώ? Ότι ο κόσμος έχει καταλάβει λίγο το χαρακτήρα μου. Μάλλον, φαντάζομαι, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά του, ότι δεν σηκώνω και πολλά.
2: Συγγνώμη, σου πέραν 100 ευρώ. Χθες προχθές πότε ήταν?
3: Τι να πω.
1: Τώρα είδαμε το βίντεο τουλάχιστον, τώρα κυκλοφόρησε.
3: Με ενοχλεί η δική μου συνήθως αντιμετώπιση απέναντι σε αυτό. Γιατί δεν μπορώ να κρατήσω
2: τους τύπους.
3: Το θυμό μου εκείνη τη στιγμή. Τους τύπους, ναι. Δεν μπορώ να είμαι καθώς πρέπει, επειδή είμαι πάρα πολύ αληθινή. Είμαι η Ιουλία εκείνη τη στιγμή. Λέω, θα σου απαντήσω σαν Ιουλία. Δεν λύνεται τίποτα με το μαχαίρι, με το χαμόγελο και με την καλή διάθεση και με το σεβασμό. Λύνονται όλα. Δεν μπορούμε πάντα, αγάπη μου, γιατί είμαστε άνθρωποι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Για όλο το πλανήτη.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Χρήση Χατζηγιάννης, μία από τα ίδια και κάπως έτσι, μαζί με την Αναστασία που τα έσπασε λίγο νωρίτερα και τα σπάει γενικότερα. Η Αναστασία πάντα και στο Κοσμοράδιο 95,1. Μπήκαμε στο δεύτερο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής. 6 λεπτά και μετά τις 11, Δήμητρα Σιβρή. Μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Καλησπέρα και καλωσορίσατε, βρε παιδιά. Όλοι όσοι τώρα συντονιστήκατε μαζί μας στις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, σε όλα όσα αγαπάμε να ακούμε παρέα μαζί, με εσάς, με τις αφιερώσεις σας και πολλές αποκλειστικότητες. Ακολουθεί σε λίγο και μία ακόμη Έλληνα από Παρίζου. Αλήθεια τώρα, αποκλειστικά στους 951. Τι γίνεται με την κίνηση? Φίλοι οδηγοί στους δρόμους της πόλης, σίγουρα καλύτερα από την προηγούμενη ώρα. Έχουμε καθυστερήσει την Εγνατία και δυτικότερα προς Μοναστήριο. Όλα στα υπόλοιπα σημεία του κέντρου είμαστε καλά. Ανατολικότερα θα πάω προς Κατσιμίδη και εκεί και στις δύο κατευθύνσεις θα συναντήσουμε καθυστερήσεις. Τον περιφερειακό είμαστε πολύ καλά και φυσικά δεν ξεχνάς ποτέ λίγη υπομονή στη λεωφόρο Μικη Θεοδωράκη δυτικότερα. Πάμε να απολαύσουμε αποκλειστικότητες. Έρχεται και Γιώργος Σαμπάνης που αγαπάμε πολύ. Δέσποινα Βανδύ, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Radio.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξει.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος.

0: Να, πόσο μου αρέσει. Νίκο, απέρι αυτά τα χίλια. Εντάξει, πολύ ωραία επανεκτέλεση και διασκευή. Γενικότερα αγαπάμε φυσικά εμείς Δημήτρη Κόκοτα. Το γνωρίζετε καλά αυτό. Ακούω πάρα πολύ διάφορα τραγούδια από το παρελθόν στο αυτοκίνητο και τον Αύγουστο. Ακούω και τις προδοσίες. Πρόσεξε με προδόσεις, αν έτσι λέω τον τίτλο όπως είναι. Και πραγματικά λατρεύω πολύ. Και ένα από αυτά είναι και η επανεκτέλεση από Νίκο Απέρι που το απολαμβάνει στο Κοσμοράδιο 95,1. Τριτόβραδο μαζί με την Δήμητρα Σιβρή. Έχουμε ακόμη την επιρροή από τη Βανσέλινο τη Φράουλα, τη Φεγγάρη και το χθεσινό, παιδιά. Δεν ξέρω αν τα νεύρα σα είναι καλά, δεν ξέρω αν έχουν γίνει αναποδιές. Δεν έχει καμία σημασία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η Βανσέλινο είναι και κάπως ρομαντική, είναι και κάπως όλα αυτά τα συναισθήματα. Τώρα, αν έχετε ήδη πάει διακοπές και είστε και σε νησί, όπως η αδερφή μου για παράδειγμα, μαζί με την οικογένειά τη, εντάξει, νομίζω είναι το απόλυτο. Τώρα, έχω να σα πω πολλά ωραία που έρχονται αύριο στο πρωινό, οπότε μην πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί και να τα Θεοδωρίδο με τραγουδάρα, αλλά και Θεοδωρή Φέρη στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Μαρσό.
2: Τίτλος
1: Γρανίτα Λεμόνι.
3: Σαν γρανίτα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.

0: τραγούδι είναι και αυτό. Νατάζα Θεοδωρίδου και Σκουπιδιάρικο. Μπορώ έτσι πολύ λίγο για να μην πέστε να με φάτε και θα έχετε και δίκιο. Έτσι να το συγκρίνω με το Φορτηγό. Κάπως εμένα μου μοιάζει λίγο ότι τώρα θα μπορούσε το Φορτηγό να γίνει Σκουπιδιάρικο. Πολύ δύσκολο βέβαια. Γιατί με Σκουπιδιάρικο, εντάξει παιδιά, έχουμε κλάψει, έχουμε πονέσει, έχουμε πετάξει. Καταλαβαίνετε. Γεια σου Νατάσα, φιλιά πολλά στέλνω στην υπέροχη Νατάσα Θεοδωρίδου που έρχεται σε συναυλία με υποστήριξη και σφραγίδα. Κοσμοράδιο 95,1 σε όλα τα καλοκαιρινά μουσικά events. Τώρα, μια και είπα καλοκαίρι, πείτε μου εσείς γιατί ξυπνάμε με στενύχτα το καλοκαίρι. Παιδιά, αυτό το πράγμα είναι ταλαιπωρία. Στο κοσμοράδιο.gr, σχετικό άρθρο, λοιπόν, διαβάζω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να μπορέσουμε να κοιμηθούμε σωστά η θερμοκρασία. Από την άλλη, βέβαια, ξέρετε τώρα τι γίνεται εκεί πέρα στα ζευγάρια ή στους φίλους τέλος πάντων που κοιμούνται μαζί, αλλά έχουν διαφορετική θερμοκρασία σώματος. Θέλει ο ένας το air condition στο 16 και ο άλλος το air condition στο 27. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί άμα κοιμάσαι στον ίδιο χώρο. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάντως δεν έχει να κάνει μόνο με τη ζέστη του δωματίου. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα και τη μελατονίνη που είναι η ορμόνη που σηματοδοτεί την ώρα μας για τον ύπνο. Και γενικότερα αλλάζουν πολλά το καλοκαίρι. Εντάξει, μωρέ, σαν ένα όνειρο θα το δούμε για εμείς, όπως λέει και ο Θοδωρής Φέρης. Θα ξυπνήσουμε μετά και όλα καλά.
1: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το

0: Πάλι
1: και αύριο το πρωί συγκεκριμένα. Γεια σου Γιώργο Αλκαίο. Εντάξει, ανυπομονούμε. Αύριο το πρωί καλεσμένο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, εδώ στο στούντιο μαζί μας στο Κοσμοράδιο 95,1, με το Μάνο τη Μιράντα και τον Γιώργο, θα είναι ο Γιώργος Αλκαίος, γιατί έρχεται και η συναυλία του στη Μονή, στη Μονή Λαζαριστών. Ανυπομονούμε. Ξέρετε ότι όλα τα καλοκαιρινά μουσικά γεγονότα της πόλης είναι πάντοτε με την υποστήριξη και τη σφραγίδα του Κοσμοράδιο 95,1. Ένα από αυτά είναι και ο Γιώργος Αλκαίος σε μια πολύ ωραία, εννοείται, εμφάνιση με τραγούδια που αγαπάμε από το χθες, από το σήμερα. Έχει να πει πάρα πολλά αύριο, έτσι, στο πρωινό. Ανυπομονούμε λοιπόν, μην το χάσεις αυτό. Σε σκέφτομαι συνέχεια. Ακολουθεί, είναι τραγουδάρα για μένα, σημαία από την καριέρα της Άννας Βύση. Έρχεται και Πέτρος Ιακωβίδης. Όλα αυτά παρέα με τη Δήμητρα Σιβρίστου σε 95,1.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: και Νίκος Βέρτης από τους πολύ αγαπημένους μου, το ξέρετε. Έχουμε και κάποιες αδυναμίες και κάπως έτσι, κάπου εδώ, αποφάσισα να βάλουμε τον επίλογο και την απόψινή μας εκπομπή. Τριτόβραδο μαζί με την Δήμητρα Σιβρή. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, τη διάθεση, τα μηνύματα, τις αφιερώσεις. Μεγάλη ραδιοφωνική παρέα και σήμερα το βράδυ. Καλησπέρα στον Θωμά, στον Βαγγέλη με τις φανταστικές φωτογραφίες, την Νικολία, την Ελευθερία, τον Δημήτρη, τη Μαρία, την Αλίκη, τον Χρήστο, την Ρένα και τη Ραφαέλα. Μεγάλη ραδιοφωνική μας η παρέα και έτσι θα ανανεώσουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς. Σας περιμένω εδώ, Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12, Δήμητρα Σιβρή. Είμαστε μαζί και εσείς ξυπνάτε ωραιότατα νωρίς στις 6 για τους πολύ πρωινούς με Group Therapy και Μαρία Παζαρούλα, ενώ στις 8 με καλεσμένο τον Γιώργο Αλκαίο. Αύριο έρχεται το πρωινό ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιατί δεν φοράς σανμπρέλα?
3: Γιατί δεν φοράω
2: σαν... Και όταν ακούτε σανμπρέλα, φίλοι μας, μην πάει ο νου σας στην απλή ταπεινή σαμπρέλα, αυτή που έχει μέσα το λάστιχο. Καμία σχέση.
3: Όχι.
2: Βγαίνει από το σαν και το umbrella. Δηλαδή, ομπρέλα ηλίου.
3: Ναι, ομπρέλα.
2: Δεν είναι κάτι.
3: Αυτό,
2: ναι. Αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να το βάζουμε στην παραλία.
3: Μπορεί
2: λέει...
3: να έχετε δει επίσης πάρα πολλούς επισκέπτες από την Ιαπωνία, από την Κορέα, από εκεί που έρχονται που δεν το θέλουν καθόλου τον ήλιο, να ανοίγουν την ομπρέλα την ομπρέλα της βροχής. Όχι τώρα. Είναι ειδική αυτή η πατέντα, λέει, για να έχεις τη δική σου, την προσωπική σου σκιά.
2: Μάλιστα.
3: Με ομπρέλα ηλίου.
2: Το Λάνσερ, ένας πολύ μεγάλος οίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μου πεις στο Παρίσι, όσο να πεις, εκεί που έγινε η επίδειξη, δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς.
3: Επίσης το συνδυάσανε, αν θέλεις, όλο το σετ, να μην μείνεις μόνο με την ομπρέλα, να έχεις και ένα καπέλο, πώς έχει ο μελισσοκόμος και ένα τούλι από μπροστά.
2: Πάρα πολύ πρακτικό.
3: Αυτό σου κάνει και σκιά
2: κάνει?
3: Έξτρα.
2: Μου σου κάνει δίνει... και τα νεύρα κρόσια επίσης.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
5: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

0: ακούει. Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κάσμο ράδιο. Oh yeah.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
4: Έχει το καλύτερο πρωινό.
5: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
6: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
3: Κάτι άλλο.
7: Παίζει δυνατά.
8: Παίζει ελληνικά.
9: Δεν παίζεται.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Κοσμοράδιο 95,1.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τι κάνεις?
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι είναι αυτό που δοκιμάσατε μόνο μια φορά και δεν υπήρξε δεύτερη?
3: Λοιπόν, η Τζιοβάνη είναι πάρα πολύ αποφασισμένη. Λύει σχέση με νάρκισο. Με νάρκισο άνθρωπο.
4: Α, μια φορά, ναι. Δεύτερη, ναι. Νομίζω θα δίνει ευκαιρία.
2: Το θέμα είναι, δεν φαίνονται από την αρχή. Α, λέω εγώ τώρα. Ναι.
3: Ενώ η Λένα μας γράφει τα σαλιγκάρια.
2: Χόγλιο!
4: Μπορεί να ζήσει και χωρί αυτού, ναι.
3: Η Μαρή μας γράφει σχετικά με τον αρακά.
4: Έλα,
3: λέει η Λένα.
2: Μια φορά μόνο αρακά.
4: Γιατί?
2: Έλα, ρε.
4: Μήπως ήταν καλά μαγειρεμένο.
3: Όπως και τις μπάμιες από τη Δέσποινα.
4: Μήπως είχε πολύ άνηθο, γιατί άμα το πνίξεις τον άνηθο τον αρκά.
2: Δεν θέλει. Τόσο όσο να ακούγεται λίγο στο βάθος.
4: Και μπάμιες, ε.
3: Οι μπάμιες.
4: Θα τις φάω εγώ, παιδιά, δεν πειράζει.
3: Ενώ η Ελένη μας γράφει στα φίλια Σουλτανίνα.
2: Άντε καλέ.
3: Πάρα πολύ ωραία.
2: Θέλει κουκούτσια. Θέλει να έχει να φτύνει. Όπως τη βρίσκει ο καθένα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 101. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που ούτε πια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που ούτε πια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: είστε από αυτούς που πιστεύετε. Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Μαρσό.
0: Τίτλος
3: Γρανίτα Λεμόνι.
1: Σάγρα.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Αύριο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ποια καλοκαιρινά φρούτα δεν πρέπει να βάζουμε στο ψυγείο?
1: Τι δήλωνε για την προσωπικότητά μας το να μην έχουμε φίλους?
0: Και μαζί μας στο στούντιο ο Γιώργος Αλκαίος. Αύριο 8 με 12 με το Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
2: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.